0: Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όλα η Μαρίζα Ρίζου, τι να πούμε τώρα, σερυφός, σερυφός. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και όπως κάθε Δευτέρα ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο την ατζέντα της εβδομάδας και τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα και θα ήθελα ως καταναλωτής να ευχηθώ να πετύχει το αφήγημα της κυβέρνησης για μείωση των τιμών στα προϊόντα, γιατί πραγματικά η εσχροκέρδη έχει φτάσει στα ανώτατα επίπεδα. Αλλά έχω δύο πολύ μεγάλες απορίες. Πρώτον, ακούμε ότι από Σεπτέμβριο θα υπάρχει ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών γιατί υπάρχει σχέδιο. Ή δεν εφαρμόζεται από τώρα αφού υπάρχει το σχέδιο.
0: Έλα μου, ντε.
1: Στέψει τιμές. Και δεύτερον, λένε ότι θα παγώσουν οι τιμές και πανηγυρίζουν ότι θα παγώσουν οι τιμές. Πού παγώνουν? Σε ένα υψηλό επίπεδο
0: στα ακριβά.
1: Ενεργειακής κρίσης.
0: Ναι, ακριβώς. Στα ακριβά.
1: Ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω.
0: Ναι, δεν τα ρώτησα αυτά τον κύριο Πεταλά που συζητούσα πριν, γιατί προσπαθούσα να βγάλω άκρη τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και επειδή από ό,τι κατάλαβα, ούτε ο ίδιος ο κύριος Πεταλάς, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, έχουν βγάλει ακριβώς άκρη τι συμβαίνει μέχρι τώρα, να συζητήσεις τι για το μετά, όταν δεν ξέρεις

0: ακριβώς τι είναι το τώρα που ζεις, δηλαδή. Ποια είναι αυτή η συμφωνία, ωραία, ναι, να παγώσουν, τι να παγώσει. 2.000 κωδικοί, το είπε ο ίδιος, είναι το 7% ενός σούπερ μάρκετ. Γιατί συζητάμε τώρα, δηλαδή, συζητάμε για το 7%, το 100%, άρα το υπόλοιπο 93% μπορεί να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, ότι θα παγώσουν ξαφνικά 25.000, 35.000 κωδικοί εν μια νυχτή. Νομίζω ότι μας τρώει επικοινωνία και... Ακριβώς από εκεί που το άφησε ο κ. Πεταλάς, που είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν ενισχύεται. Γι' αυτό μας φαίνεται πολύ πιο βαριά η ακρίβεια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Το πραγματικό εισόδημα, Αλέξανδρε, υπολείπεται του εισοδήματος του 2009 κατά 32%. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος μισθωτός θα ανακτήσει την αγοραστική του δύναμη το 2035. Και ο συνταξιούχος το 2060, αν έχουμε την ανάπτυξη που έχουμε τώρα, τι να λέμε.
0: Ναι, και είμαστε πολύ μακριά από το να πούμε ότι θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο, γιατί ταυτόχρονα, πέρα από τον πραγματικό μισθό και όλα αυτά, τρέχει και ακρίβεια, άρα αυξάνει. Και παράλληλα βλέπουμε να εμφανίζονται διάφορες ειδήσεις στην αγορά, ότι, ξέρω εγώ, η εσωκέρδεια ή η παραβατικότητα παραμένει στην αγορά.
1: Δυστυχώς, έτσι είναι, και δεν ξέρω πώς θα ελεγχθεί η αγορά. Σε μια ελεύθερη οικονομία, τι όρους μπορεί να βάλει στην αγορά, αν δεν βοηθήσει να αυτορυθμιστεί από μόνη της.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε το περιβόητο, θα υπάρχει χνηλάτιση της τιμής από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι.
1: Θα αναγράφεται η τιμή. Μα στο σούπερ μάρκετ θα αναγράφεται η τιμή στο χωράφι, πώς έχει το
0: χωράφι. Καλά, εντάξει.
1: Δεν το ξέρουμε, αφού υπάρχει ο μεσάζοντας που αγνοούμε την τιμή το αγόρα στο χωράφι.
0: Και...
1: αν υπάρχει μόνο ένας.
0: Ωραία είναι αυτά τα μέτρα, αλλά εδώ ξέρω που βλέπω, για παράδειγμα, στα πρατήρια, που θεωρητικά μπήκε ολόκληρο σύστημα ηλεκτρονικό να ελέγχεται, πλήρωσαν οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχουν πάρει και τα λεφτά όπως λένε, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα καλά κρατεί.
1: Βεβαίως, και σήμερα το πρωί στην εκπομπή το έλεγα, έχω ένα πρατήριο που το βλέπω κάθε πρωί για να ξέρω πού παίζουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Είχε το απλό πετρέλαιο κίνησης πριν από μία εβδομάδα, πριν δηλαδή καταργηθεί το πλαφόν των 15 λεπτών, 1,51.
0: Ναι.
1: Λες καταργήθηκε το πλαφόν των 15 λεπτών, άρα πρέπει να πάει 1,66.
0: Mm-hmm.
1: Συν το γεγονός πρέπει να έχει μειωθεί, γιατί αποκλιμακώνονται οι τιμές. Σήμερα το πρωί το είχε 1,68. Πήλες, μα είναι δυνατόν να το έχει πιο ακριβά από ό,τι πριν από 10 μέρες.
0: Σωστό είναι αυτό, σωστό, σωστό. Και όλο αυτό τρέχει μαζί με την υπόλοιπη ακρίβεια. Η κυβέρνηση, τη μόνη ακρίβεια, η αλήθεια είναι, που παραδέχεται, είναι το ζήτημα της στέγης. Ότι εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεφύγει, απλά είναι παραδοχές χωρίς να βλέπουμε αποτελέσματα.
1: Έτσι είναι, και ό,τι αποτέλεσμα προσπαθούν να φέρουν κάποια μέτρα, το αντίθετο δημιουργούν. Να θυμίσω, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που αντί να δούμε, να βρούμε ακίνητα να πέσουν στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, εμείς δημιουργούσαμε ενδυνάμει ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζήτηση, άρα και αύξηση των τιμών.
0: Ναι. Με την Τράπεζα της Ελλάδος να λέει ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα ενίκια, είναι η ζήτηση από το εξωτερικό, είναι οι δημογραφικές εξελίξεις, είναι ότι τα κλειστά είναι ακίνητα, αυτό που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, παραμένουν κλειστά για πολλούς λόγους.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και το Airbnb.
1: Είναι και τα Airbnb, τα ευρωχρόνια μίσθωση. Είναι η αύξηση των μονοπρόσωπων και μονογονεϊκών νοικοκυριών, ενίσχυση του βαθμού της αστικοποίησης, δηλαδή ερημώνει η περιφέρεια και έρχονται προς την Αθήνα. Να πούμε ότι κλειστά ακίνητα επίσης είναι λόγω του ότι υπάρχουν δεσμεύσεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Ναι.
1: Πολλοί ιδιοκτήτες είναι σε δυσχέρεια λήψη αποφάσεων, γιατί μπορεί να είναι 2-3 συνειδιοκτήτες, δεν μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ τους τι θα γίνει με το κλειστό ακίνητο. Αν κάποιο ακίνητο είναι κλειστό γιατί χρήζει ανακαίνησης, το ακόστη πλέον είναι στο Θεό για την ανακαίνιση. Όπως ο άλλος, αν εγώ το βάλω σε κάποια διαδικασία να το ανακαινήσω και να το μισθώσω, δεν ξέρω πότε θα βγάλω τα χρήματά μου. Όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά, στη στέγαση, με αποτέλεσμα πλέον το σπίτι, το όνειρο του Έλληνα για ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι του είναι απλησίαστο, το δε ενίκιο δύο φορές πιο απλησίαστο. Και είδαμε να βγαίνει νομοσχέδιο, θα βγει νομοσχέδιο μέσα ένα από τα άρθρα, να λέει ότι θα δίνεται διπλό ενίκιο στους δημοσίους υπαλλήλους πάνε στην παραμεθόριο.
0: Ναι.
1: Περιορίζεται μόνο σε καθηγητές, σε δασκάλους, σε εκπαιδευτικούς, σε νοσηλευτές και σε γιατρούς.

0: μέσα στο πακέτο που ετοιμάζει έτσι και αλλιώς για την ΔΕΘ, θα πρέπει να το δει αυτό ως κίνητρα για τους ανθρώπους που θέλουν να, να πάνε στις υπηρεσίες, να δουλέψουν, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ.
1: Και μέχρι να βρεθεί, Αλέξανδρε μου, ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει πιο φθηνό ενίκιο για το μέσο Έλληνα, από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιβάλλει στον ιδιοκτήτη που αυτοδιαχειρίζεται το κινητό του, μείωσε το ενίκιο. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, δώσε ελάφρυνση στον ενοικιαστή.
0: Σωστό.
1: Κάνε το φοροαπαλλαγήσιμο το ενίκιο το οποίο πληρώνει, να ανασάνει λίγο ο άνθρωπο.
0: Σωστό, σωστό. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και αυτή η γκρίνια δεν είναι γιατί θέλουμε να αποδομήσουμε οτιδήποτε. Είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε από τον διπλανό μας καθημερινά.
0: Τα βλέπουμε, τα σημειώνουμε και τα επισημαίνουμε, μπας και αλλάξουν. Γι' αυτό το κάνουμε. Όχι γιατί μας αρέσει να γκρινιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Στο Γιώργο που μάλλον δεν με ακούει αλλά μου έστειλε μήνυμα, δεν ονομάζω Μάρις Πρωτοσάλτε, το έχεις στείλει σε λάθος σταθμό το μήνυμά σου, ξαναστείλ το για να το διαβάσει ο Άρης. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα που λένε και οι φίλοι Ιταλοί, το λέει και ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν το λέμε μόνο εμείς.

Βασίλη Ντέτσικα που επέστρεψε από τις μίνι διακοπές που ξαφύγει για κάνα 2-3 μήνες για καλοκαίρι, γιατί έτσι είναι οι φίρμες. Και εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, έρχονται αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία.

0: πολυκατοικία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ. Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα. Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα και καλή εβδομάδα, έτσι. Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάρους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, ενημέρωση με τα σημαντικότερα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας. Στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλό, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι έχουμε βέβαια το κύριο πιάτο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής γιορτής, πραγματικά με ματσάρες. Για τον γύρο των 16 συνεχίζονται οι αγώνες. Φοβεροί αγώνες οι δύο τελευταίοι. Φοβερά μάτς. Η Νορβηγία ξέρανε τη Βραζιλία 2-1 με δύο γκολάρες του Χάλαντ. Ενώ η Αγγλία κατάφερε να μείνει όρθια στο στάδιο Αζτέκα και να νικήσει με 10 παίχτες 3-2. Το Μεξικό συνεχίζουν και οι δύο στην επόμενη φάση. Στους προηγούμενους αγώνες, Καναδάς Μαρόκο 0-3, με πολύ μεγάλη άνεση το Μαρόκο πέρασε. Παραγουάη Γαλλία 0-1, με πολύ ξύλο να τρώνε οι Γάλλοι. Τελικά όμως έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να προκριθούν. Το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου σήμερα στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία, πάντα για τον γύρο των 16. Στις 3 τα ξημερώματα αύριο αγωνίζονται Ηνωμένες Πολιτείες με Βέλγιο. Επίσης αύριο στις 7 το απόγευμα Αργεντινή-Αίγυπτος. Ο γύρος των 16 τελειώνει με τον αγώνα της Ελβετίας με την Κολομβία αύριο στις 11 το βράδυ.

Ξέρουμε ήδη και τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε βέβαια μετά τους αγώνες αυτούς που θα διεξαχθούν, που σας είπα. Η Γαλλία με το Μαρόκο αγωνίζονται την 5η 9 Ιουλίου στις 11. Η Νορβηγία με την Αγγλία την Κυριακή 12 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους σκόρερς, μετά τα γκολ του Χάλαντ, η Χόλαντ όπως λέγεται, του Έρλινγκ Χόλαντ, αυτού του Βίκινγκ του κανονικού, έχουμε τρεις μεγάλους παίχτες βέβαια να είναι στην κορυφή με 7 γκολ. Εκτός από τον Χάλαντ, τον Νορβηγό, έχουμε τον Κίλιαν Εμπαπέ επίσης με 7 γκολ και τον φυσικά τον μεγάλο Λιονέλ Μέση.

Μάλιστα γίνονται και διάφορα περίεργα πράγματα εκεί με τη FIFA, πρέπει να σας πω, η οποία πήρε πίσω, λέει, μια κόκκινη κάρτα του καλύτερου ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ, μετά μάλιστα από παρέμβαση που έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Και δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό. Έτσι, όντως, ένα από τα αξιοπερίεργα της φετινής διοργάνωσης. Αυτά εντάχει για το Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Τη μεγάλη γιορτή, όπως είπαμε, την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Είμαστε όλοι κολλημένοι στους τηλεοπτικούς δέκτες μας, βέβαια, έτσι, βλέποντας πραγματικά μερικά σπουδαία μάτς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική επικαιρότητα, βλέπω και θέματα που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ είναι μερικά από τα κυρίαρχα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό βάθρο, λέει, των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης. Σύμφωνα με έρευνα η οποία έχει γίνει, ξεκινούν και οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 Airbnb. Υπάρχει μια επιστολή η οποία φέρνει πρόστιμα έως 20.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να αναδεικνύει, ας πούμε, την πολιτική του παρουσία και μέσα από το TikTok, χρησιμοποιώντας έτσι και πιο μοντέρνους τρόπους προσέγγισης ψηφοφόρων. Πολλοί θεωρούν ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Βέβαια, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και ο ίδιος τους συνεργάτες του, ξέρει το πότε θα το κάνει αυτό.

Είχαμε αναζωπήρωση φωτιά στο ωραίο κάστρο, φίλες και φίλοι της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας πολύ μεγάλες ζημιές. Και μάλιστα έχει συλληφθεί και άτομο το οποίο φέρεται να είναι πίσω από την φωτιά αυτή και κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια. Ένας ηλικιωμένος είναι μάλιστα, του οποίου το αυτοκίνητο πετούσε σπινθήρες. Κάτι έκανε εκεί πέρα με τον τρόπο με τον οποίο οδηγούσε, προκαλώντας τη μεγάλη αυτή φωτιά. Και εξαιτίας της φωτιάς μάλιστα αυτής και της έκτασης που πήρε, υπήρχε παρέμβαση και από τη Μαρία Καριστιανού, η οποία ρωτά αν στην περιοχή υπάρχουν άδειες για ανεμογεννήτριες.

έτσι όπως το λέει η κυρία Καρσιανού, μας αφήνει να εννοηθεί ότι έγιναν εμπρισμοί εκεί πέρα για να μπουν ανεμογεννήτριες. Ενώ ο εμπριστής έχει ήδη βρεθεί, έτσι. Αυτό δεν το πρόσεξε, φαίνεται, η Μαρία Καριστιανού. Θρήνο στην Κρήτη για μια 46χρονη δημοσιογράφου. Βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της.

Είχαμε και κάποιες πυρκαγιές, να πω, αυτές τις ημέρες και στο Πανετόλιο και ειδικότερα στην περιοχή του Πανετολίου, έτσι, με την κατάσταση όμως να ελέγχεται από τους πυροσβέστες. Συγκλονίζει ο πατέρας του νεκρού αναβάτη, ο οποίος χάθηκε στο φαράγγι του Τρίφου, της Τρίφου, όπως λέγεται. Η περιοχή αυτή, η οποία από ό,τι φαίνεται κρύβει και παγίδες, με αποτέλεσμα να έχουμε το θάνατο αυτού του νέου ανθρώπου, 40χρονου από την Άρτα. Να θυμίσουμε, υπήρχε μια δραματική επιχείρηση από την πυροσβεστική, δυστυχώς με τραγική κατάληψη. Από ό,τι βλέπω, είχαμε και ένα αγροτικό το οποίο εξετράπη νωρίτερα σήμερα στον Πουρσό. Χθες αργά το βράδυ, στο νοσοκομείο, εκεί στην Ευρετανία δηλαδή, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 37χρονος. Μια πολύ καλή είδηση για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το τμήμα αυτό το πανεπιστημιακό εδρεύει στο Αγρίνιο, να θυμίσουμε, και στον φετινό Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκοτροφέλεια 2026 έλαμψε το τμήμα εδώ του Αγρίνιου, αποσπώντας για ένα προϊόν την δεύτερη θέση.

συγκινητικές στιγμές προχθές στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, φίλες και φίλοι, όπου είχαμε μία εκδήλωση τιμής σε τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες του Μεσολογγίου. Ο Δήμος Μεσολογγίου απέδωσε την ανώτατη τιμητική διάκριση που μπορεί να δώσει ένας Δήμος στις προσωπικότητες αυτές. Ανάμεσά τους ο φίλος, καλός και συνάδελφος, ο περατέρ Γιώργος Παυλάκης, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά την ώρα του καθήκοντος πριν από 10 μήνες.

Κινητικό το έχουμε και με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ετωλοακαρνανία, φίλες και φίλοι. Από ό,τι φαίνεται, εντός της εβδομάδας, σήμερα αύριο, θα παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Μίλτος Ζαμπάρας. Όλα δείχνουν πως πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όλα δείχνουν επίσης πως την έδρα θα τη δεχτεί, θα την πάρει ο τρίτος επιλαχών. Ο δεύτερος επιλαχών, συγγνώμη, είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Λένε πληροφορίες ότι ο κ. Βαρεμένος θα ορκιστεί βουλευτής.

Γενικώς βλέπουμε κάποιες εικόνες απογοητευτικές, θα έλεγα, για αριστερά γενικότερα, έτσι, κάποιους να παρακαλάνε, άλλους να παραιτούνται, άλλους να φεύγουν, γενικότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην καταλαβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ πού πάει όλη αυτή η ιστορία. Είναι εικόνες απογοητευτικές, θα έλεγα, για πολλούς. Παρόλα αυτά, στις δημοσκοπήσεις η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έτσι φαίνεται ότι σταθεροποιείται στην δεύτερη θέση, με πολύ σημαντική διαφορά όμως από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης η σημερινή, η 6η Ιουλίου. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, αλλά και Παγκόσμια ημέρα φιλιού.

371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμηνώντα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στα Λεύκτρα της Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στην νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός ιερός λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φαλάγκας των Θηβαίων. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν την Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Έντεκα χρόνια πριν ζούμε εκείνες τις δραματικές στιγμές του πρώτου εξαμήνου της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του σαν σήμερα υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στην θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλούτος.

Την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα, η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Αυτά αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί εκτός του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά την σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Μια σύσκεψη η οποία διήρκησε 7 ώρες και για την οποία γνωρίζουμε αρκετά, πρέπει να πω με βάση αυτά που έχουν διαρρεύσει βέβαια από τους τότε πολιτικούς αρχηγούς. Στην σύσκεψη εκείνη δεν είχε προσκληθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Είχε άλλα βέβαια να αντιμετωπίσει ο Μιχαλολιάκος εκείνη την περίοδο.

Το 1808 στις 6 Ιουλίου γεννιέται ο Johann Gustav Droysen, γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται και ο όρος ελληνιστικός. Το 1907 γεννιέται Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφο, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Diego Rivera. Το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του William John Clifton, κορυφαίος Αμερικάνος ρόκερ. Το πιο σημαντικό τραγούδι του, το Rock Around the Clock, το οποίο το χορεύουμε μέχρι σήμερα, έτσι. 1971 πεθαίνει ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Το 1995 φεύγει από τη ζωή ο κορυφαίος Τούρκος συγγραφέας Aziz Nesin. Ο καφές και η δημοκρατία, έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε. Τα κορυφαία βιβλία του, τα κορυφαία έργα του. 2019 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Πάθας, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

να αναφέρουμε λίγο για τον William Faulkner, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες που με τη γραφή και το ύφος του ανανέωσε την μυθιστορηματική τεχνική του 20ου αιώνα. Το 1949 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για την επιδραστική και καλλιτεχνική μοναδική συνεισφορά του στο σύγχρονο αμερικανικό μυθιστόρημα. Ο William Faulkner πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στις 6 Ιουλίου του 1962 στην Πεϊχέλεια του Μισισιπί σε ηλικία 64 ετών.

Να αναφερθούμε και σε έναν Ιταλό συνθέτη, ενορχιστρωτή και μαέστρο, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Μιλάμε για τον Έννιο Μορικόνε, φίλες και φίλοι, ο οποίος με το πληθωρικό έργο του διαμόρφωσε την πορεία της κινηματογραφικής μουσικής και ενέπνευσε συνθέτες και σκηνοθέτες σε όλο τον κόσμο για γενιές ολόκληρες. Ο Έννιο Μορικόνε, ο οποίος μετά από μια τεράστια καριέρα, πρέπει να σας πω, έφυγε από τη ζωή σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Ρώμης στις 6 Ιουλίου του 2020, σε ηλικία 91 ετών.

Ο σπουδαίος αυτός ο μουσικός, ο οποίος άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά, γράφοντας μεγάλες στιγμές της κινηματογραφικής ιστορίας μέσα από ταινίες όπως Ο Καλός, Ο Κακός και Ο Άσχημος, Για μια χούφτα δολάρια, Κάποτε στη Δύση, Κάποτε στην Αμερική του Σέρτζιο Λεόνε, Το Danger Διαμπολίκ του Μάριο Μπράβα, Συμμορία των Σικελών. Αυτή η μουσική που ακούτε είναι από τον επαγγελματία του Ζορζ Λοτνέρ.

Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς, φίλες και φίλοι, άπνοια επικρατεί, η υγρασία στο 60%. Πάμε να δούμε μαζί τι καιρό θα κάνει για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Να σας πω και κάποια στατιστικά στοιχεία ενδεχομένως ενδιαφέρουν. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Είναι στοιχεία από το 2009 μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα. Και μας δείχνει ποιες ήταν και οι θερμότερες ημέρες Ιουλίου στην περιοχή εδώ του Αγρινίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες για Ιούλιο μήνα καταγράφηκαν στις 25 Ιουλίου του 2009, φίλες και φίλοι. Έφτασε ο υδράριος στους 42,5 βαθμούς στο Αγρίνιο. Ενώ η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν στις 2 Ιουλίου του 2015, στους 16,6.

Έλα. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και αρκετή ζέστη προς το τέλος της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, με τον υδράργυρο να φλερτάρει και πάνω από 35 βαθμούς. Εντάξει, Ιούλιο έχουμε, θα φτάσει, θα έχουμε 35 άρια, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα υπάρχουν κάποιες προγνώσεις, από ό,τι έχω δει, δεν βλέπω βέβαια από τους επιστήμονες μετεωρολόγους, αλλά σε κάποιες ομάδες μετεωρολογικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για 40 άρια στα μέσα του μηνός. Έτσι να το πω και αυτό. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα, καλός καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 αποχώρη θερμοκρασία 33 με 34. Αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου, καλός καιρός καθαρός. Μιλάμε για τον καιρό πάντα στην δυτική Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Η άνεμη αύριο θα είναι νοτιοδυτική, 3 με 4 αποχώρη θερμοκρασία από 22 έως 34. Ενώ την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-δυτική, 3 με 4 αποχώρη θερμοκρασία από 21 έως 34. Την 5η 9 Ιουλίου, καλός καιρός ηλιοφάνεια με νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα της 5ης. Υπάρχει αυτή η πρόγνωση. Ίσως λέμε πάντα, έτσι, η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 από 4, η θερμοκρασία την 5η στην περιοχή μας από 22 έως 35. Τέλος, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, καλός καιρός καθαρός με κάποιες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, δεν υπάρχει πρόγνωση όμως για βροχή. Η άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 4 από 4, από το μεσημέρι και μετά νότιαδες έως 4 από 4, η θερμοκρασία την Παρασκευή από 23 έως 35, και το Σάββατο 11 Ιουλίου με καλό καιρό ηλιοφάνεια και ανέμους από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς 3 με 4 από 4.

Θα σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμού κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Χαλιμούρδας Λεωνίδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ με άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο, τηλέφωνο 2641-302-735.

Έχει οριοθετηθεί μεγάλη φωτιά στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται εξαιτίας ενός τοξικού νέφους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την κατάσβεση. Το πρόβλημα υπάρχει σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, με τις εστίες να παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Η εικόνα στο σημείο παρουσιάζεται βελτιωμένη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά, να αποτρέψουν το ενδεχόμενο άναζο πυρώσεων. Επιχείρηση που ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι λόγω και της φύσης και της συγκέντρωσης των υλικών τα οποία καίγονται. Από την πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το ακριβώς μέγεθος των ζημιών καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί που εκλήθηκαν επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, της πόλης, με τους επιστήμονες και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν με μετρήσεις τα δεδομένα. Ως υπαίτιος για την πρόκληση πυρκαγιάς έχει, όπως είπα και πριν, συλληφθεί 76χρονος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εν ώψη διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθούν επιπλέον τυχόν ευθύνες προσώπων που συνδέονται με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Τώρα, στο εργοστάσιο υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια, αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των σωρών αυτών που σιγοκαίγονται, έτσι. Πλέον, η βασική τακτική είναι επιχωματώσεις, ώστε να στερηθεί η φωτιά το οξυγόνο και να σταματήσουν οι αναζωπυρώσεις. Πρέπει να θάψουν τη φωτιά, να μην έχει οξυγόνο, για να μπορεί να βρει τρόπο να μην αναζωπυρώνεται συνεχώς. Αυτά λέει σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ πριν από λίγο. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι εξακολουθεί να εκλείεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση αυτών των υλικών. Καλούνται οι κάτοικοι, ειδικότερα των κοντινών περιοχών, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να έχουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον Ωραιόκαστρο, εκεί το Ωραιόκαστρο, τον Δήμο Ωραιοκάστρο, επεκτάθηκε στον διπλανό Δήμο Παύλου Μελά. Προκάλεσε σημαντικές καταστροφές. Έως τώρα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις, ενώ άλλες τρεις έχουν υποστεί ζημιές.

Πυρκαγιές πάρα πολλές βέβαια ενάρξεις έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι δεκάδες οι πυρκαγιές οι οποίες ξεσπούν κάθε ημέρα πλέον, φίλες και φίλοι, αυτή τη θερινή περίοδο. Να πω ότι έως τώρα έχουμε περιστατικά και εδώ στην περιοχή μας, τα οποία όμως έχουν αντιμετωπιστεί γρήγορα. Μια φωτιά στη Σπολάιτ ήταν αρκετά επικίνδυνη, αλλά την κατάφεραν την Παρασκευή οι πυροσβέστες έτσι να μην επεκταθεί. Στο Πανετόλιο επίσης μια ακόμη φωτιά το Σάββατο και αυτή επίσης αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Άμεση, από ό,τι βλέπω, και πολύ καλή συνεργασία και των πυροσβεστικών δυνάμεων εδώ στην περιοχή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου, με υδροφόρες κλπ. Ούτως ώστε να συνδρομή αεροπλάνων επίσης είχαμε στη Σπολάιτα. Έτσι ήταν αλήθεια άμεση και έγκαιρη η επέμβαση πυροσβεστικής και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι ήταν ανησυχητικές. Ειδικότερα μάλιστα στο Πανετόλιο και στην περιοχή εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε από την πτώση ενός κεραυνού. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Ανδράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, έχουμε μια γνώριμη κατάσταση στα ελληνικά αεροδρόμια. Αυτό αναφέρουν αρκετά δημοσιεύοντα φίλες και φίλοι. Και ταλαιπωρία επιβατών. Η χώρα μας βρίσκεται στο top 3 στην Ευρώπη με τις μεγαλύτερες, λέει, καθυστερήσεις στις πτήσεις. Το θέμα, μάλιστα, πρόκειται να τεθεί σήμερα σε σύσκεψη η οποία έχει προγραμματιστεί με τη συμμετοχή της ΙΠΑ. Η ΙΠΑ είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, της ΑΠΑ, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεκτών Εν Αέρια Κυκλοφορίας, του ΔΑΑ, που είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, και των δύο εγχώριων αεροπορικών, της Aegean και της Sky Express. Από την πλευρά του, το Eurocontrol, αναφερόμενο ειδικά στη χώρα μας, επισημαίνει ενδεικτικά ότι για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων, με το 9% να αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το 4% στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως επισημαίνεται, οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ υπάρχει και μια περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, που οφείλεται στις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εν αέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσεις στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αυτά επισημαίνονται. Η χώρα μας μαζί με Γαλλία και Ισπανία είναι οι τρεις χώρες στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων επί του συνόλου. Την μεγαλύτερη επιδείνωση όμως των μεγεθών την γνωρίζει η Ελλάδα φέτος. Έτσι, η Γαλλία παραμένει στην πρώτη θέση με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Είναι στο 29% του συνόλου των καθυστερήσεων εν πτήσεις στην Ευρώπη, κυρίως λόγω προβλημάτων χωρητικότητας, στελέχωσης και μετάβασης σε νέα τεχνικά συστήματα. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις παραμένουν μειωμένες, είναι μειωμένες κατά 38% σε σχέση με πέρυσι στη Γαλλία. Αντίθετα, εμείς είπαμε ότι είναι αυξημένες οι καθυστερήσεις κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

θέμα αυτή τη ταλαιπωρία στα ελληνικά αεροδρόμια είναι ότι η ζήτηση που έχει ειδικότερα το Ελευθέριος Βενιζέλος αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από τις τιμές που έχουν συμφωνηθεί και προβλέπονται ακόμη και στην κοινή υπουργική απόβαση. Και ο μοιρασμός των χρονοθυρίδων δεν τηρείται κατά σύστημα. Αυτά λένε οι ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας της χώρας μας, φίλες και φίλοι. Λένε χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι από το πρωί προγραμματίζονται συγκεκριμένες αναχωρήσεις κλπ. Ενώ η συμφωνία είναι τελείως διαφορετική. Αυτό πώς πάμε, δηλαδή ξεκινάμε με καθυστερήσεις και όλο αυτό συμπαρασύρει, δηλαδή όλο το σύστημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

πάμε σε λίγο σε κάποια οικονομικά τώρα θέματα. Πιστεύω έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ανάσα παίρνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω κατασχέσεων για χρέη προς την εφορία. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί μέσα στις επόμενες ημέρες τη νέα διαδικασία που επιτρέπει την άρση της κατάσχεσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση ενός ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος θα κατευθύνεται απευθείας στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Είναι μια νέα ρύθμιση. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της αγοράς, όπως αναφέρεται. Μέχρι σήμερα ακόμα και όταν υπήρχε ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση μπορούσε να οδηγήσει στην εξόφληση μέρους ή και του συνόλου της οφειλής, η κατάσχεση λειτουργούσε ως εμπόδιο, με αποτέλεσμα τα ακίνητα να παραμένουν παγωμένα και να μην μπορούν να αλλάξουν χέρια. Με το νέο πλαίσιο, το δημόσιο διασφαλίζει την ίσπραξη μέρους των απαιτήσεών του, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η προσφορά ακινήτων σε μια περίοδο που έχουμε μια πολύ έντονη στεγαστική πίεση. Η απόφαση της ΑΔΕ αναμένεται και εντός της εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διαδικασίας, τα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία θα προσδιορίζεται το ποσοστό του τιμήματος που θα παρακρατείται υπέρ του δημοσίου. Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, να προχωρά στην άρση της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο, αποκλειστικά για να ολοκληρωθεί η μεταβίβασή του έναντι τιμήματος. Η διαδικασία ενεργοποιείται μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση είναι κατά τον χρόνο της μεταβίβασης να πληρούνται οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Παράλληλα, το τίμημα της αγοραπολισίας δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική και αξία που είχε προσδιοριστεί όταν επιβλήθηκε η κατάσχεση. Εφόσον η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη από την εμπορική, ως βάση λαμβάνεται η αντικειμενική αξία. Για παλαιές κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν από περισσότερα από 5 χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει νέα έκθεση εκτίμησης από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμήτη, ώστε να αποτυπώνεται η σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου. Έχουμε λοιπόν ένα ξεμπλοκάρισμα των πωλήσεων των κατασχεμένων ακινήτων και με κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες πάμε και σε σβήσιμο χρεών μέσα από το τίμημα.

Στο μεταξύ έχουμε και το πρώτο οργανωμένο, μιας και μιλάμε για στέγη και για γενικότερα στέγαση και λοιπά, τι σημαίνει μετακίνητα. Έχουμε το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχων στα Airbnb, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τους ελέγχους αυτούς τους ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, θέτοντας σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο εποπτείας αυτής της αγοράς, της αγοράς των Airbnb δηλαδή. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1.500 ακίνητα που επιλέχθηκαν από τα Μητρώα της ΑΔΕ, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις που έχουν. Όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Η επιστολή που αποστέλλεται στους ιδιοκτήτες δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών, λέει κυρία κλπ. Δεδομένου ότι διαθέτεται ενεργούς αμά στο Μητρώ Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν για τα ακίνητά σας, αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα και θα πραγματοποιούνται από υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού ή από μεικτά κλιμάκια. Δηλαδή, να συμμετέχει σε αυτά και η ΑΔΕ.

Airbnb αυτά δεν θα ελέγχονται ευνηδιαστικώς με καταδρομικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά τουλάχιστον 10 μέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να αποστείλουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων, ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται διοικητικά. Αν όμως εντοπιστούν ελλείψεις ή ασάφειες, τότε θα ακολουθήσει επιτόπια αυτοψία μετά από ειδική έγγραφη εντολή. Με τους ελεγκτές να φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και τα στοιχεία βέβαια του ακινήτου που ελέγχεται. Ουσιαστικά, πριν φτάσει ο ελεγκτής στην πόρτα του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν πως το κατάλημα αυτό πληρεί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας που προβλέπει νομοθεσία. Δηλαδή, ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό μειοκτονίας, απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Το κατάλημα θα πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό. Και οι κυρώσεις, όπως είπα, είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Για πάμε λίγο και στις θερινές άδειες. Έχει ήδη ξεκινήσει η περίοδος, έτσι. Για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το επίδομα αδείας φέτος έρχεται να ενισχύσει το εισόδημά τους. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από 880. Αυτό έχει τεθεί, να θυμίσουμε, σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές του επιδόματος αδείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση και καταβάλλεται είτε με την έναρξη της άδειας είτε σταδιακά, μαζί με τις αποδοχές του διαστήματος της άδειας. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά υπάρχει διάταξη για την περαιτέρω κατάτμιση της άδειας κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και εργοδότη. Η χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων διέπεται από νέες διατάξεις, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τις βασικές διατάξεις ούτε τον αριθμό των ημερών άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορεί να χορηγούνται μέσα στη χρονιά. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και μια συμφωνία, βέβαια, έτσι. Κάποιες ημέρες άδειας θα θέλει να παίρνει ο ίδιος ο εργαζόμενος, κάποιες θα πρέπει να γίνονται κατόπιν συμφωνίας όμως, έτσι. Γιατί πρέπει να βολεύονται σαφώς και οι επιχειρήσεις. Να πω ότι οι αλλαγές επέρχονται και σε ό,τι έχει να κάνει με την καταχώρηση των αδειών στο πληροφοριακό σύστημα. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλά οι επιχειρηματίες που απασχολούν κόσμο. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Υπάρχει μια υποχρέωση όμως, έτσι, τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πρέπει να πάρουν άδεια κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι, είναι υποχρέωση αυτή. Η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας. Έχει να κάνει με το σύνολο των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι ημέρες άδειας είναι για την πενθήμερη εργασία από 20 έως 26, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας, και για την εξαήμερη εργασία από 24 έως 31 ημέρες, ανάλογα και εδώ με τα έτη εργασίας αυτά. Έτσι υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα κατάτμησης, πώς μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει τον προγραμματισμό της, πώς καταχωρούνται οι άδειες του εργάμι. Στο μεταξύ, σε μια είδηση σαφώς δυσάρεστη για μια νέα συνάδελφο κιόλας, η οποία έφυγε από τη ζωή, βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Κρήτη. Μιλάμε για μια 46χρονη δημοσιογράφο, την Μαρία Άντωνο Γιαννάκη. Η είδηση του θανάτου της του ξαφνικού προκάλεσε σοκ στους οικείους και στους γνωστούς της. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία αναφέρουν ότι η δημοσιογράφος έχασε τις αισθήσεις της λίγο πριν βγει από το αυτοκίνητό της, αφήνοντας στο σημείο την τελευταία της πνοή. Εκεί έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε το θάνατό της, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τώρα, σήμερα, νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Η 46χρονη Μαρία Άντωνο Γιαννάκη εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στο ειδησογραφικό site neakriti.gr. Με τους συναδέλφους της να γράφουν: ο άνθρωπός μας έφυγε τόσο άδικα και τόσο ξαφνικά. Η κηδεία της τελείται σήμερα το απόγευμα. Στο μεταξύ, σε άλλη μια υπόθεση ενός θανάτου, ο οποίος εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίεργος θάνατος, η ιατροδικαστική εξέταση, δηλαδή νεκροψία, νεκροτομή, τοξικολογικά θα δείξουν τα αίτια θανάτου του άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης ύψης και τυλιγμένος με σεντόνια σε διαμέρισμα που ζούσε με τον αδελφό του στο Παγκράτη. Το μακάβριο έβριμα αποκαλύφθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί της άμεσης δράσης κλήθηκαν να πάνε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας μετά από διαμαρτυρία γειτόνων για έντονη δυσοσμία. Το γεγονός ότι σε αυτό το στάδιο την προανακριτική διαδικασία ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα και όχι το κάποιο άλλο και από το Παγκράτη, δείχνει ότι μακροσκοπικά τουλάχιστον ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Το πιθανότερο σενάριο είναι ο άνδρας αυτός για παθολογικούς λόγους να πέθανε και ο 63χρονος αδελφός του να τον τύλιξε με τα σεντόνια. Μάλιστα. Προφανώς μιλάμε για άτομα τα οποία δεν ήταν και στα καλά τους, έτσι. Όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, ένοικοι της πολυκατοικίας αλλά και γείτονες, τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα. Και δεν υπήρχε κάποιος να τους κοιτάζει, να πηγαίνει να τους επισκέπτεται, δύο αδέρφια με χρόνια ψυχολογικά προβλήματα. Και να τους έχει και γείτονες αυτούς, έτσι, στην ίδια πολυκατοικία, φανταστείτε, φίλες και φίλοι, έτσι. Και τελικά ο ένας να αποκαλύπτεται πως είναι νεκρός εδώ και πολύ, εδώ και μεγάλο διάστημα. Άγνωστο παραμένει τώρα αν υπάρχει κάποιο οικείο πρόσωπό τους που να έχει επικοινωνήσει με τις αρχές. Αυτά γίνανε στο Παγκράτη χθες.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης, τέλος να σας πω, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρίνιο Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-254-27.

Μάλιστα, ξεσπάσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Για να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, με τους Ρώσους Φαρσέρ, έτσι να εκθέτουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, του Πρωθυπουργού. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι Ρώσοι Φαρσέρ, οι οποίοι επικοινώνησαν με τον κύριο Ντόκο και είχαν συνομιλία μαζί του. Εντάξει, δεν βγήκαν και κρατικά μυστικά προς τα έξω, η αλήθεια είναι, αλλά το θέμα είναι πώς αυτοί οι Ρώσοι Φαρσέρ έφτασαν μέχρι τον Σύμβουλο Ασφαλείας. Δεν υπήρχε καμιά δικλίδα, ούτως ώστε να προστατευτεί αυτός και να μην ακουστούν αυτοί οι διάλογοι οι οποίοι βγήκαν στον αέρα στη συνέχεια από τους Ρώσους Φαρσέρ, με το Πασόκ να ρίχνει πειρά στο Μαξίμου, να μιλά χθες για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας και ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο. Αναφέρω ότι οι Ρώσοι Φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό Gmail και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους με ένα απλό mail, έτσι. Και σχολιάζει: απίστευτοι ερασιτεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το Πασόκ ρωτάνε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει πως ο πρωθυπουργός που προβάλλει αυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι.

κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο μεταξύ σχολίασε και το TikTok που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, σας το είπα αυτό πριν έτσι, και την υπόθεση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του κ. Αλέξανδρου Ντόκου. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι λόγω της σημερινής επετείου του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου περίμενε μια διαφορετική τοποθέτηση από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με αναφορές στα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Όπως είπε, η ανάρτησή του τελικά κινήθηκε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση και περιείχε μόνο κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Παράταξης. Αναφερόμενος τώρα όμως στο περιστατικό με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για εντυπωσιακή, όπως είπε, στάση μερίδας της αντιπολίτευσης, η οποία επέλεξε να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε ισχυρισμούς που προέρχονται από άτομα που παρουσιάζονται ως Ρώσοι φαρσέρ, αντί να εμπιστευτεί τον Έλληνα Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πιθανή νέα μορφή υβριδικής απειλής, στην οποία, όπως είπε, έχουν πέσει θύματα και ξένοι ηγέτες, και σημείωσε ότι η αντιπολίτευση αντέδρασε βιαστικά, ζητώντας ακόμα και την παραίτηση του κ. Ντόκου, χωρίς να έχει προηγηθεί μια πλήρης αξιολόγηση των δεδομένων. Τόνισε επίσης ότι σύμφωνα με την κυβέρνηση κανένα ευαίσθητο ζήτημα εθνικής ασφάλειας δεν μεταφέρθηκε σε συνομιλίες και ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων ασφαλείας απέναντι σε νέες ψηφιακές και υβριδικές απειλές. Τώρα πήγε και πέρα, βέβαια, φίλες και φίλοι, σαφώς έτσι εκτίθεται η όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, και τα στεγανά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι δυνατόν, βέβαια, θα μου πείτε, οι φαρσέρ τα λένε αυτά, να μην. Εντάξει, να μην εμπιστευόμαστε αυτά που λέει η κυβέρνηση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά να μην εμπιστευόμαστε και αμέσως αυτά που λένε και οι Ρώσοι Βαρσέρ, ότι να τους θεωρούμε πιο αξιόπιστους. Οι ίδιοι πάντως λένε ότι με ένα απλό Gmail κατάφεραν να προχωρήσουν σε μια βίντεο

Τώρα, επειδή έχω και μια διαφωνία με τον Ευάγγελο τον Κοκό στον Ιχολήπτη μας, να πω ναι, μένω ότι δεν υπήρχαν κρατικά μυστικά τα οποία διέρευσαν, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένες συζητήσεις. Δεν μιλούσαν, ας πούμε, για το Μουντιάλ με τους Ρώσους Φαρσέρ, μιλούσαν για τα ουκρανικά drones, για το αν υπάρχει περίπτωση να χτυπηθεί ρωσικό πλοίο. Ο κύριος Ντόκος είπε ότι δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα γιατί πλησιάζουν και εκλογές στην Ελλάδα. Είπε διάφορα τέτοια. Δεν αποκάλυψε βέβαια παραλαμβάνω κρατικά μυστικά, αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν μιλούσαν περί ανέμων και υδάτων. Δεν μιλούσε περί ανέμων και υδάτων με τους Ρώσους Φαρσέρ με βάση, επαναλαμβάνουμε, τους διαλόγους οι οποίοι έχουν διαρρεύσει. Πριν κλείσω, θέτηκε κάποια ερωτήματα η κυρία Μαρία Καριστιανού για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Άσκησε κριτική στη διαχείριση της κρίσης. Έδεσε σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση για την πρόληψη, την ετοιμότητα και τη διαφάνεια, λέει, των αρμόδιων μηχανισμών. Ζήτησε μάλιστα να ενημερωθεί, αν και δεν είναι κόμμα βέβαια οργανωμένο και δεν έχει καμία εκπροσώπηση στη Βουλή. Καταθέτει ερωτήσεις η κυρία Καριστιανού, ζητάν να μάθει αν είχαν συντηρηθεί δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αν υπήρχαν αιτήσεις, λέει, σχεδιασμοί για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις καμένες εκτάσεις. Άλλο πάλι τούτο. Δεν αφήνει να εννοηθεί δηλαδή ότι κάτι άλλο έγινε εκεί πέρα με την πυρκαγιά αυτή, ενώ έχει προκύψει ότι η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο έχει προκύψει από έναν 76χρονο, έτσι, από το όχημά του, το οποίο μάλιστα το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό!

0: γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Πού πάμε!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αντένα Στάρ 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας. Με πρωινή ενημέρωση, πρωινή επικαιρότητα. Τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Πριν πάμε, βέβαια, στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Έτολο, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Βλέπω εδώ τι γίνεται στη Βόρεια Βενεζουέλα, την περιοχή δηλαδή, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της συγκεκριμένης χώρας. Μιλάμε για πάνω από 3.000 νεκρούς αυτή τη στιγμή. Νεότερος προσωρινός απολογισμός ανακοινώθηκε χθες Κυριακή. 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες από τον διπλό αυτόν σεισμό. Φίλες και φίλοι, που άφησε πίσω του καταστροφή. Ανακοίνωσε επίσημη κυβερνητική αυτή, έτσι. Οι αρχές του κράτους αποφεύγουν να αναφέρουν πως είναι αγνοούμενοι. Ο ΙΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τις 50.000. Άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000. Μπορεί να φτάσουν δηλαδή οι νεκροί τους 10.000. Οι ελπίδες βέβαια να βρεθούν επιζήσαντες στα συντρίμια έχουν πλέον εξανεμιστεί δυστυχώς. Επειδή η κυβέρνηση είχε πει της Βενεζουέλας ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε πλέον ομαδικούς τάφους, έτσι, πάνω από 150 πτώματα θυμάτων που δεν αναγνωρίστηκαν, θαύτηκαν σε μια μακρά σειρά τάφων σε κημητήριο στην περιοχή Λαγκουάιρα, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη. Αυτά το διαπίστωσαν χθες δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου που βρίσκονται εκεί.

Από Μουντιάλ πώς πάμε, Βαγγέλη, παρακολουθείς καθόλου? Σιγά, δεν είσαι και πολύ φίλος εσύ, άσχετος στο ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει, δεν χάνεις και τίποτα, αφού δεν σου αρέσει έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο. Αλλά έχουμε φίλες και φίλοι όπως είναι γνωστόν, όπως έχουμε πει, τη φάση των 16 με πραγματικές ματσάρες. Ήδη έχουμε και τα δύο πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών. Την 5η 9 Ιουλίου στις 11 το βράδυ αγωνίζεται η Γαλλία με το Μαρόκο, όπως έχω πει. Ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου τα μεσάνυχτα αγωνίζεται η Νορβηγία με την Αγγλία. Η Νορβηγία, η οποία κατάφερε να νικήσει χθες και να πετάξει εκτός τη Βραζιλία με δύο γκολάρες του Χάλαντ. Η Χόλαντ, όπως το λένε, ανάλογα, έτσι, κανονικά έτσι πρέπει να είναι ένα ΟΑ, ας πούμε, στο επώνυμο του. Χόλαντ πρέπει να λέγεται ο συγκεκριμένος. Ένας σπουδαίος, βέβαια, ποδοσφαιριστής. Βέβαια, πολύ μεγάλες και οι επιδόσεις και η παρουσία του Νορβηγού τερματοφύλακα, έτσι, ο οποίος επέκρουσε και πέναλτι και έκανε γενικώς φοβερές επεμβάσεις. Η Αγγλία επίσης πέρασε μετά από έναν αγώνα θρίλερ πραγματικό το Μεξικό μέσα στο στάδιο Αζτέκα, το οποίο έβραζε από τους Μεξικάνους. Έτσι, μέσα στο Μεξικό έκανε τη μεγάλη αυτή νίκη. Η Αγγλία 3-2, η οποία αγωνίζονταν μάλιστα και με 10 παίχτες. Όμως η μεγάλη κουβέντα πρέπει να πω, οπότε ξέρουμε τα δύο ζευγάρια, έτσι. Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών θα προκύψουν από τους αγώνες που έχουμε σήμερα 10 η ώρα, Πορτογαλία-Ισπανία. Στις 3 το πρωί αύριο, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Οι νικητές των δύο αυτών αγώνων θα αποτελέσουν το επόμενο ζευγάρι που θα αγωνιστεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Ενώ από τους αγώνες Ελβετία-Κολομβία που είναι αύριο στις 11. Και Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι αύριο στις 7 το απόγευμα, θα προκύψει το επόμενο ζευγάρι των προημιτελικών που θα αγωνιστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 4 το πρωί. Στο μεταξύ, έχει προκύψει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τη FIFA και πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν, γιατί μια κόκκινη κάρτα χαρίστηκε ενός ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ, του Φολαρίν Μπάλογκαν, κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα. Ο Μπάλογκαν αποβλήθηκε στο παιχνίδι των ΗΠΑ με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη φάση των 32. Θα είναι τελικά διαθέσιμος για να αγωνιστεί απόψε στην φάση των 16 εναντίον του Βελγίου. Για τους λάτρεις της στατιστικής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν δοθεί 189 κόκκινες κάρτες και μόνο δύο παίκτες έχουν γλιτώσει την τιμωρία. Η προηγούμενη περίπτωση ήταν το 1962, όταν ο Βραζιλιάνος Γκαρίντσα αποβλήθηκε στον ημιτελικό εναντίον της Χιλής, αλλά αγωνίστηκε κανονικά στη νίκη επί της Τσεχοσλοβακίας στον τελικό. Έχουμε δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή του Φόλαριν Μπάλογκαν, που δεν είναι κανένας τυχαίος παίκτης, θεωρείται ο σημαντικότερος παίκτης των ΗΠΑ, τον οποίο η ομάδα θα τον έχει στη διάθεσή της τελικά, έτσι. Και ο Αμερικάνος Πρόεδρος κάπως έτσι κατάφερε να κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ.

0: Watch out!
1: Να θυμίσω αυτή την εκπομπή την ακούτε καθημερινά λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι πάντα κοντά σας. 11 με 1 ακούτε τον Παρασκευά μαζί με τη δική του εκπομπή εδώ πάντα στον Antenna Star. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Το πρόγραμμά μας όμως δεν σταματάει εδώ. Έχουμε και την σύνδεσή μας με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούτε από τις 6 το πρωί έως τις 9 ενημερωτικό πρόγραμμα. 1 με 2 Ελληνοφρένεια, 2 με 3 ενημερωτικό μαγκαζίνο, πάλι από τον Παραπολιτικά FM. Οπότε καθημερινά εδώ ένα πολύ ωραίο πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα. Από 6 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26. Εδώ βρίσκεται το στούντιο του Antenna Star. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N. antennastar103.5@gmail.com. Επαναλαμβάνω, antennastar103.5@gmail.com. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας 26-410-33-335. 26-410-33-336. Και υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο 6944-912. 12 990.

Ένα σοβαρό περιστατικό είχαμε στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν πατέρας και γιος εδώ από το Αγρίνιο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου με σοβαρά εγκάβματα, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι δύο άντρες, 52 και 27 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Αγρίνιου. Είχαν υποστεί εγκάβματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Συγκεκριμένες πληροφορίες φέρεται να προκλήθηκαν τα εγκάβματα αυτά από έκρηξη υγραερίου, πιθανώς στο σπίτι τους. Δεν ξέρω αν, τι άλλο, αν έχει προκύψει κάτι άλλο από την αστυνομική έρευνα ή αν συμμετέχει η πυροσβεστική στην έρευνα αυτή. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και για την παροχή πρώτων βοηθειών. Διαπιστώθηκε όμως ότι έπρεπε να διακομιστούν στο Ρίο για να έχουν πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά έχουμε αυτό το περιστατικό στο Αγρίνιο. Επαναλαμβάνουμε, τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε αυτό και υπάρχουν ερωτηματικά.

Είχαμε πει για τη σύλληψη του 50χρονου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και είχε μάλιστα δεχθεί τις κατηγορίες αυτές, είχε ομολογήσει τους εμπρισμούς στην περιοχή της Παραβόλας. Μιλάμε για έναν άντρα 50 ετών, ο οποίος καταδικάστηκε. Θα περάσει μέσα και ένα διάστημα στις φυλακές. Ο πλέον πρόσφατος εμπρισμός ήταν αυτός ο οποίος είχε γίνει στις 28 Ιουνίου, όταν και ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο κάμερες ασφαλείας και συνελήφθη από τους άνδρες του κλιμακίου Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το οποίο εδρεύει εδώ στην Ατωλοακαρνανία. Να πω, στους περισσότερους νομούς υπάρχουν τέτοια κλιμάκια. Κλιμάκιο τέτοιο με έμπειρους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής λειτουργεί πλέον και στην Ετωλοακαρνανία και κάνει και πολύ καλή δουλειά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο συλληφθής μάλιστα ομολόγησε στους πυροσβέστες ακόμη τρεις εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή τον Ιούνιο στις 6, 20 και 28 του μηνός. Νωρίτερα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου την Παρασκευή για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη δίκη ο 50χρονος μάλιστα δήλωσε με τα μέλη, εμφανίστηκε συγκινημένος. Έβαλε τα κλάματα δηλαδή μέσα στο δικαστήριο. Υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της πράξης του βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, του επιβλήθηκε μια συνολική ποινή 24 μηνών φυλάκισης. Θα εκτίσει 4 μήνες, είναι ήδη δηλαδή οδηγείται, αν δεν έχει οδηγηθεί, οδηγείται στις φυλακές για 4 μήνες. Στη συνέχεια, η ποινή του έχει αναστολή στην έφεση. Δηλαδή, θα ασκήσει προφανώς έφεση και θα δούμε τι θα γίνει σε δεύτερο βαθμό. Στη συνέχεια, αν θα εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του, αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, 2 χρόνια δηλαδή φυλάκισης, με τους 4 μήνες να είναι εκτιταίοι, όπως λέμε. Δηλαδή, θα πρέπει να του περάσει δηλαδή αυτού 4 μήνες στη φυλακή.

Λοιπόν, να πω επίσης ότι είχαμε και δύο πυρκαγιές οι οποίες προκάλεσαν μια κινητοποίηση, μια αναστάτωση. Στις 3 του μηνός την Παρασκευή, δηλαδή, είχαμε φωτιά στη Σπολάιτα, η οποία πιάσε στην άκρη ενός αγροτικού δρόμου. Δεν ξέρω αν γίνονταν κάποιες εργασίες εκεί. Πυροσβεστική δεν τα βρει αυτά. Κάτι ακούγεται ότι γίνονταν κάποιες αγροτικές εργασίες, οι οποίες δεν έπρεπε κανονικά να γίνουν. Προκάλεσε κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων η φωτιά αυτή και της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Στο σημείο επιχείρησε 9 οχήματα συνολικά με 18 άνδρες από την πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, ένα όχημα από αμφιλοχία και ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ. Επίσης πήραν μέρος δύο αεροπλάνα ΠΕΤΖΕΤΕΛ με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου και τριών υδροφόρων του Δήμου Αγρινίου. Αποδιατέθηκαν αμέσως για την ενίσχυση. Να πρέπει να σας πω ότι πήγα και στο πεδίο, δηλαδή πήγα στη συγκεκριμένη φωτιά. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ πυροσβεστικής και Δήμου Αγρινίου, έτσι με τις υδροφόρες να πηγαίνουν. Έρχονται εκεί και σε δύσκολους μάλιστα δρόμους, ούτως ώστε οι υδροφόρες αυτές να συνδράμουν, να γεμίσουν δηλαδή τα πυροσβεστικά οχήματα με νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο των υδροφόρων, έτσι πρέπει να το αντιληφθείτε. Αυτό διαφορετικά τα πυροσβεστικά οχήματα θα πρέπει να φύγουν για να πηγαίνουν σε κρουνούς, ούτως ώστε να γεμίζουν με νερό τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτό με τις υδροφόρες δεν γίνεται επί τόπου, έτσι. Και πρέπει να πω έτσι αρκετά μάχημη η συγκεκριμένη υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου με τους συγκεκριμένους οδηγούς. Μπράβο τους, γιατί τους είδα να δουλεύουν στο πεδίο, έτσι, γι' αυτό σας το λέω. Αυτό τους είδα με τα μάτια μου τους ανθρώπους. Επιτόπου ήταν και οι εθελοντές από τον Αγίου Δημήτριο. Από ό,τι κατάλαβα, δεν χρειάστηκε να επέμβουν, βέβαια, αλλά ήταν και αυτοί εκεί.

Η φωτιά σε λιοστάσια, βέβαια, στη Σπολάιτα, τη αλλού λιοστάσια έχει μόνο, προκλήθηκαν ζημιά σε περίπου 50 ελαιόδεντρα, σύμφωνα με, με τις εκτιμήσεις, τις μετρήσεις μάλλον που έγιναν εκεί από την πυροσβεστική. Είχαμε και δεύτερη φωτιά όμως, αυτή τη φορά στο Πανετόλιο το Σάββατο.

Εκεί στα όρια μεταξύ Πανετολίου Αβόρανη η συγκεκριμένη φωτιά, μάλλον από κεραυνό όπως λένε οι πληροφορίες. Τέλος πάντων, κοντά στο γήπεδο του Πανετολίου για την αντιμετώπιση, τώρα κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Έδωσαν και αυτή τη δική τους μάχη. Κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν. Πρέπει να πω, βλέπω και στα λιοστάσια πάντως ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Έχει γίνει καθαρισμός δηλαδή στα λιοστάσια αυτά. Μετά και τις βέβαια παρενέσεις που έχουν γίνει, αλλά και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν από τις ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ειδικότερα αυτών που βρίσκονται και κοντά σε κατοικημένες περιοχές και όχι μόνο έτσι. Έχει γίνει δουλειά με τους καθαρισμούς στα περισσότερα οικόπεδα, λιοστάσια κλπ. Όχι σε όλα όμως. Γι' αυτό θα πρέπει να, γιατί βλέπω και μέσα στο Αγρίνιο, ας πούμε, ότι υπάρχουν οικόπεδα με θηρία χόρτα, φίλες και φίλοι, έτσι, με πολύ πυκνή βλάστηση. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις εδώ, γιατί υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός επικινδυνότητας. Όπως μου επισημαίνουν μάλιστα και φίλοι ακροατές εκεί στην περιοχή του Αγίου, του Αγιάννη, του Λιγανά κλπ. Είναι δύσκολη και η κατάσταση με κάποιους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν βάζουν μυαλό, δεν ξέρω, δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Και πρέπει να καθαρίσουν αυτά τα οικόπεδα, γιατί αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης, επέκτασης φωτιάς, όπως είπαμε και μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Τέλος πάντων, την πυρκαγιά αυτή στο Πανετόλιο κάει και ένας μικρός αριθμός ελαιοδέντρων, υπέστη ζημιές. Υπήρχε έγκαιρη όμως επέμβαση και εδώ της πυροσβεστικής, απετράπη εξάπλωση.

Παρασκευή, Σάββατο είχαμε μπαράς Κυριακή, μπαράς τηλεφωνικών αποπείρων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε βάρος πολιτών. Επιτίδιοι οι οποίοι προσπάθησαν, δεν ξέρω να συνεχίζεται και σήμερα αυτό, πολύ μεγάλη προσοχή φίλες και φίλοι, επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα επικαλούμενοι δήθεν επίγουσες καταστάσεις ή κινδύνους. Ξέρετε τα διάφορα, τρακάρισμα συγγενούς, βραχικύκλωμα, ΔΕΗ, με διάφορους τρόπους προσπαθούν αυτοί οι επιτίδιοι να αποσπάσουν χρήματα από συμπολίτες μας. Σε μερικές περιπτώσεις δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας την πατάνε, κυρίως ηλικιωμένοι. Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά ισχυριζόμενοι πως τα χρήματα κινδυνεύουν και πρέπει να παραδοθούν ή χρήματα ή τιμαλφή. Ότι πρέπει να καταγραφούν δηλαδή και στη συνέχεια θα επιστραφούν, κάτι τέτοιες χαζομάρες λένε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν εκείνοι που τσιμπάνε, όπως είπαμε. Άμα δεν υπήρχαν και τα θύματα, δεν θα υπήρχαν και οι απατεώνες, έτσι. Από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, ειδικότερα προχθές, στην αστυνομία πήραν τουλάχιστον 10 πολίτες τηλέφωνο οι οποίοι ζητούσαν τη βοήθειά της. Όχι θύματα, παρολίγων θύματα, έτσι. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για οργανωμένες προσπάθειες εξαπάτησης. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι πολίτες να αποκαλύπτουν προσωπικά τους στοιχεία, κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών βέβαια, ή να προχωρούν σε μεταφορές χρημάτων ή τιμαλφών κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών. Δηλαδή, φέρτε τα μας, αφήστε τα εκεί στον κάδο δίπλα ή στο εκτάδε παγκάκι, ας πούμε, για να τα πάρουμε εμείς, να τα καταγράψουμε και θα σας τα επιστρέψουμε. Φυσικά δεν επιστρέφονται ποτέ. Και δυστυχώς υπάρχουν και γιαγιάδες και παππούδες εδώ που έχουν χάσει περιουσίες ολόκληρες.

Οι πολίτες πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν της τηλεφωνικής εξαπάτησης να διακόπτουν άμεσα κάθε ύποπτη κλήση, να επικοινωνούν απευθείας με την τράπεζά τους ή με την αστυνομία, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίες. Καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι μέθοδοι των απαταιώνων γίνονται ολοένα και πιο πιστικές, εκμεταλλευόμενοι βέβαια και τον φόβο, την ανασφάλεια, την ανησυχία των θυμάτων. Έτσι, είναι όντως έτσι. Μιλάμε για επαγγελματίες. Είναι απόλυτα πιστικοί. Μπορεί να ξέρουν και το όνομά σας ενδεχομένως. Δηλαδή, κύριε Ευαγγέλη, κύριε Παναγιώτη, όπου και να σου λένε είμαι ο Κώστας, και να ξέρουν και το όνομα του λογιστή. Είμαι ο Κώστας από το γραφείο του λογιστή. Και εκεί να την πατάς, βέβαια. Φυσικά υπάρχει και το άλλο σημείο, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους ηλικιωμένους, πρέπει να πιστούν. Οι ηλικιωμένοι να μην έχουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τη μαλφή στο σπίτι τους. Δυστυχώς όμως κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων σας. Η συνεταιριστική τράπεζα Επίρου επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ενεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο, τηλέφωνο 2641 302 735.

Είχαμε και τη σύλληψη να πάω λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Πέραν βέβαια αυτών των συλλήψεων που γίνονται καθημερινά, μικροποσότητες ναρκωτικών, ναρκωτικά δισκεία, μεθυσμένοι οδηγοί κλπ. Αυτά είναι καθημερινά πλέον στο δελτίο. Αλλά εδώ έχουμε δύο, στο αστυνομικό δελτίο, έχουμε τρεις ανήλικους μάλλον, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές σε σχολείο, σε σχολικό κοντέινερ. Αυτό έγινε στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος, δύο 14χρονοι δράστες προκάλεσαν το βράδυ του Σαββάτου φθορές σε σχολικό κοντέινερ στην Παλαμαϊκή Σχολή, το γυμνάσιο του στο Μεσολόγγι. Παράλληλα, συνελήφθησαν από και οι τρεις γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημαντικές φθορές, οι οποίες προκάλεσαν και στο σχολικό κοντέινερ τα πιτσερίκια τα συγκεκριμένα, σε βάρος τους δικογραφίες, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κλπ. Καθώς και δικογραφία και σε βάρος των γονιών τους.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Είπαμε και τα βασικά έτσι που έχουν να κάνουν και με τα νέα που σχετίζονται και με τις φωτιές στην περιοχή μας. Ευτυχώς έτσι έχουμε και ένα ανακριτικό τμήμα το οποίο λειτουργεί καλά. Έτσι έχουμε και ξυχνιάς υποθέσεων κλπ. Είπαμε και το δικαστήριο που έγινε την Παρασκευή. Φωτιές οι οποίες ξέσπασαν και οι οποίες τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκαν. Αλλά και για νέα από το αστυνομικό δελτίο. Διμερεσίες αυτές τις μέρες όπως είναι γνωστόν. Εκλογές δηλαδή νέων προεδρίων στα δημοτικά συμβούλια και νέων δημοτικών επιτροπών. Χθες το απόγευμα είχαμε σχετικές διαδικασίες και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας για τα επόμενα 2,5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2028. Πρόεδρος επανεξελέγει κατά πλειοψηφία ο νυν πρόεδρος του σώματος, ο κύριος Δημήτρης Παξινός, πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας. Ο κύριος Καραμπέκιος αναδείχθηκε κατά πλειοψηφία αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γραμματέας ο κύριος Ιωάννης Φούρλης. Στη διαδικασία τώρα ανάδειξης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, τακτικά μέλη από την πλειοψηφία της παράταξης του κυρίου Κασόρα, του Δημάρχου, αναδείχθηκαν ο Απόστολος Πέρλης, ο κύριος Σπύρος Τομαράς, Νίκος Βαρβάτος και Άγγελος Φερεντίνος. Αναπληρωματικά μέλη Σωτήρης Καπότης, Μαρία Μιλωνίδη, Χριστίνα Σερεπίσου. Από τη μειοψηφία τακτικά μέλη εξελέγησαν οι επικεφαλείς των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιώργος Αποστολάκης, ο πρώην δήμαρχος, και ο Βασίλης Σόζος, για τον οποίο ακούγεται ότι θα είναι, μάλλον από ό,τι φαίνεται, και οι δυο τους θα είναι πάλι υποψήφιοι δήμαρχοι, από ό,τι έχω καταλάβει, στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτά λένε οι πληροφορίες, ότι προετοιμάζονται και οι δυο τους. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι στο Δήμο Ακτίου Γόνιτσας, οι οποίοι λένε ότι οι δυνάμεις αυτές οι συγκεκριμένες θα πρέπει να συνενωθούν απέναντι στον κύριο Κασόλα. Θα δούμε. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα. Αναπληρωματικά μέλη στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου Γόνιτσας εξελέγησαν ο Παντελής Αποστολάκης και η κυρία Κέτη Σαπλαούρα. Αυτά σχετικά με το Προεδρείο και τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου Γόνιτσας.

Μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχουν πλέον εκείνοι οι Δήμοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν πλέον, έχουν πάρει σχετικές προτάσεις, αλλά δεν μπορούσαν ποτέ να τις υλοποιήσουν. Μιλάμε για την επιδότηση κάθε νεογέννητου παιδιού. Έτσι. Είναι Δήμοι οι οποίοι έχουν πάρει ήδη σχετικές αποφάσεις, αλλά νομίζω πολλοί το κάνουν αυτό για το θεαθήνε, δηλαδή να δείξουν ότι έχουν ενδιαφέρον, ενώ δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν την απόφαση αυτή. Ακριβώς γιατί δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο από την νομοθεσία, έτσι. Δηλαδή είχαν τις αποφάσεις, αλλά ήταν παγωμένες, δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που έχει ήδη ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους, κάτι τέτοιο πλέον έχει ξεπαγώσει, οπότε μπορούν όσοι Δήμοι επιθυμούν και δημοτικά συμβούλια να πάρουν σχετικές αποφάσεις και να δίνουν ενίσχυση ένα νεογέννητο παιδί έως 3.000 ευρώ, όχι παραπάνω, έως 3.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται θα το κάνει ήδη ο Δήμος Θέρμου, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κωνσταντάρας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προτίθεται μάλιστα να προχωρήσει και σε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να επιδοτούνται και τα νέα ζευγάρια τα οποία εγκαθίστανται στο Δήμο Θέρμου. Είναι και αυτό μια πολιτική που έχει να κάνει με τους ορεινούς Δήμους, τους μικρούς Δήμους. Θέλει να ενταχθεί ο Δήμος Θέρμου στην διαδικασία αυτή εγκατάστασης νέων ζευγαριών.

πολύ έντονη κινητικότητα αυτές τις μέρες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και την παρέτηση του κ. Καραμέρου, να θυμίσουμε έτσι, του δημοσιογράφου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός βέβαια με την παρέτηση του θέλει να πάει στην Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα, είναι ανοιχτέ οι πόρτε, λέει ο κύριο Τσίπρα. Θα είναι να παρατηθείτε, λέει, από βουλευτέ. Έτσι, μην ξεχνάμε, αυτό το ξεκαθάρισε συνέντευξή του. Οπότε, υποχρεωτικά, όσοι βουλευτέ θέλουν να συνεχίσουν, μάλλον, την βουλευτική του πορεία και καριέρα ή να μπουν ξανά σε μια διαδικασία υποψηφιότητων σε εκλογέ, θα πρέπει να παρατηθούν. Κάτι τέτοιο ισχύει και για τον Μίλτο Ζαμπάρα, φίλε και φίλοι. Ο κύριο Ζαμπάρα πρόκειται να παρατηθεί, να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα. Και να δείξει βέβαια και ο κύριο Ζαμπάρα πολιτική συνέπεια. Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι τι επόμενε ημέρε, ίσω αύριο μεθαύριο, να έχουμε εξελίξεις και αποχωρήσει από το κόμμα. Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι οι εξελίξεις αφορούν και στον βουλευτή Εντολό Ακαρνανίας, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, μάλιστα είναι η πρώτη φορά που βουλευτής στον ομό θα παραιτηθεί, παραδίδοντας μάλιστα την έδρα του, έτσι. Είναι μια κίνηση σίγουρα υψηλού ρίσκου, θα λέγε κανείς. Μένει να δούμε αν και κατά πόσον αυτό θα εκτιμηθεί από την κομματική βάση του νέου κόμματος της Ελλάδας, με την οποία προφανώς θα πολιτευτεί ο κ. Ζαμπάρας. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει βέβαια και τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες. Το τοπίο βέβαια θα έλεγα είναι ρευστό. Ο ίδιος ο βουλευτής δεν έχει κάνει επίσημες ανακοινώσεις. Το κόμμα του επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι να κάνει κάτι τέτοιο, βέβαια ο κ. Ζαμπάρας θα το κάνει στον πρόεδρο της Βουλής. Φυσικά θα ενημερώσει και τον πρόεδρο, τον κ. Φάμελο, για τις προθέσεις του. Οι πληροφορίες μας λένε όμως ότι εντός της εβδομάδας ο Μίλτος Ζαμπάρας πρόκειται να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να παραδώσει, επαναλαμβάνουμε, την έδρα του, έτσι. Δεν θα είναι ανεξάρτητος, θα παραδώσει την έδρα του. Θα είναι ένας απλός πολίτης δηλαδή, ο οποίος φυσικά θα ενταχθεί ως στέλεχος στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάς. Τώρα τι θα γίνει με την έδρα, Η έδρα πάει στον επόμενο, έτσι, στον επιλαχόντα. Πρώτος επιλαχόντα, θυμίσουμε, είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι γνωστό ότι είναι ήδη είναι και τομεάρχης, μάλιστα, ήδη στον στενό πυρήνα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει την έδρα, έτσι. Οπότε πάμε στο δεύτερο επιλαχόντα. Δεύτερος επιλαχόντα είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μάλλον ο κύριος Βαρεμένος δεν έχει διαψεύσει ότι δεν προτίθεται να πάρει την έδρα. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή με βάση αυτή την ενημέρωση που έχουμε και τις πληροφορίες που έχουμε, διότι δημοσίως και επισήμως δεν ανακοινώνεται κάτι, φαίνεται ότι ο κύριος Βαρεμένος θα την κρατήσει την έδρα, φίλες και φίλοι. Ως ανεξάρτητος βουλευτής, δεν ξέρω, από ό,τι ξέρω ήταν στη Νέα Αριστερά, αλλά απεχώρησε από τη συνέχεια, οπότε μάλλον θα είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Βαρεμένος, εφόσον βέβαια κρατήσει αυτήν την έδρα, δεχτεί μάλλον αυτήν την έδρα μετά την παρέτηση του Μίλτου Ζαμπάρα και την μη αποδοχή βέβαια της έδρας από τον Γρηγόρη Θεοδωράκη. Ο κύριος Βαρεμένος, όλα λένε, επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μας, ότι μάλλον πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εάν δεν το πράξει, ο επόμενος θα είναι ο Θάνος Μωραΐτης.

Αργά το βράδυ είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα, φίλες και φίλοι, στο δρόμο Καρπενής Προυσός. Στο ύψος λέει του River Art. Τώρα τι είναι το River Art δεν ξέρω. Αλλά μετά τον Προυσό προφανώς έτσι η εκτροπή αυτή. Είναι δύσκολο και το τοπίο. Αργά το βράδυ ήταν αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό ένα 37χρονο εξετράπη της πορείας του. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και στη συνέχεια κατέληξε σε ρέμα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δυνάμεις πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Καρπενησίου. Εκτός κινδύνου, λένε οι πληροφορίες από σήμερα, έτσι τα ξημερώματα, υποβλήθηκε σε σχετικές εξετάσεις. Οι αρμόδιες αρχές της αστυνομίας και της τροχέας ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος αυτού.

Να πάμε σε μια μεγάλη διάκριση τώρα του Πανεπιστημιακού Τμήματος εδώ που έχουμε στο Αγρίνιο. Δύο βέβαια πανεπιστημιακά τμήματα να θυμίσουμε έχουμε. Το ένα είναι το τμήμα τροφίμων, το δεύτερο είναι το αηφορικής γεωργίας. Αυτό το αηφορικής βέβαια, σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, έχει έναν πολύ μικρό αριθμό φοιτητών. Είναι πολύ λίγοι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτό το τμήμα γενικώς. Σε αντίθεση με το τμήμα τροφίμων, το οποίο πάει πολύ καλά και μάλιστα καταγράφει συνεχώς διακρίσεις. Γενικότερα θα πρέπει να προβληματιστούμε βέβαια για την κατάσταση και την εικόνα των πανεπιστημιακών τμήματων, του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, γιατί είναι αλήθεια ότι τα τμήματα αυτά τα περισσότερα δεν πάνε καλά. Έχουν πολύ μικρούς αριθμούς φοιτητών. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πάνε για λουκέτο, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες έχουμε τον μισό αριθμό των επιτυχόντων πλέον. Δηλαδή, μοιραία θα πάμε, όχι σε ίδρυση νέων τμήματων, αλλά σε καταργήσεις τμήματων. Και πολύ φοβόμαι ότι αυτά τα τμήματα τα οποία δεν έχουν ενδιαφέρον, δεν τα βάζουν στα μηχανογραφικά οι υποψήφοι, θα είναι τα πρώτα υποψήφια για κατάργηση. Θα έχουμε μία από τα ίδια δηλαδή εδώ με την μικρή πανεπιστημιακή κοινότητα της Ετωλοακαρνανίας. Τώρα, το τμήμα που τα πάει καλά, η αλήθεια είναι το τμήμα τροφίμων, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων εδώ του Αγρινίου. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση, φίλες και φίλοι, στον ετήσιο εθνικό διαγωνισμό Εκοτροφέλεια 2026. Ο διαγωνισμός αυτός έχει να κάνει με τη δημιουργία και ανάδειξη νέων προϊόντων διατροφής με οικολογικό και καινοτόμο χαρακτήρα. Η Εκοτροφέλεια είναι ένας διαγωνισμός εθνικός, ο οποίος διοργανώνεται για 16η χρονιά φέτος από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, τον ΣΕΒΔ. Το τμήμα εδώ του Αγρινίου των Τροφίμων, της Επιστήμης Τροφίμων, συμμετείχε στην φετινή διαγωνιστική διαδικασία με δύο καινοτόμα προϊόντα, το Rising Up το ένα και το Ready to Speed το δεύτερο. Με το προϊόν Rising Up να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και να δίνει στο τμήμα και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια διάκριση. Πέρσι, τα παιδιά εκεί, φοιτητές με τους καθηγητές τους, είχαν πάρει την τρίτη θέση στον διαγωνισμό, ενώ φέτος ήταν η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του τμήματος αυτού στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το Racing Up είναι μια έτοιμη προς κατανάλωση υψηλής θρεπτικής αξίας ενεργειακή μπουκιά, σχεδιασμένη για κατανάλωση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Η βάση του προϊόντος είναι η κορινθιακή pop μαύρη σταφίδα, το φαγόπυρο και το ακατέργαστο θυμαρίσιο μέλι στο κέντρο του προϊόντος. Το Racing Up διατίθεται σε δύο γεύσεις, μία λέει με αρώνια και επικάλυψη μαύρη σοκολάτα και μία με μήλο κανέλα και επικάλυψη λευκή σοκολάτα. Το προϊόν είναι πηγή φυτικών ινών, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, είναι κατάλληλο για χορτοφαγική και δίαιτα χωρίς γλουτένη. Μπράβο στα παιδιά λοιπόν που μαζί με τους καθηγητές τους βέβαια προχώρησαν σε αυτή τη δουλειά, η οποία βραβεύτηκε. Η φοιτητική ομάδα του Rising Up αποτελείται από τους φοιτητές Χαρίδημο Βουρονίκο, Εκατερίνη Ζιγούρη, Οδυσσέα Νικό και Χαγιά, Ασπασία Μπελεβόνη, Γιώργο Σαρία και Αγγελική Χαρτσιά, η οποία η Αγγελική είναι και επικεφαλής ομάδας. Υποψήφιος διδάκτορας μαζί με τα παιδιά ο κύριος Δημήτρης Λαζαρίδης, επιβλέποντες ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Καραμπάγιας και ο επίκουρος καθηγητής Νίκος Ανδρίτσος. Ενώ υπήρχε και ένα δεύτερο προϊόν που συμμετείχε, το Ready to Spread, είναι ένα προϊόν για επάλυψη που παρασκευάζεται από πιπεριές φλωρίνης. Έτσι, το πρώτο όμως είναι το προϊόν το οποίο απέσπασε, φίλες και φίλοι, την σημαντική αυτή διάκριση. Μιλάμε για ένα πολύ υψηλό επίπεδο συναγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία αυτή του Εκοτροφέλια 2026. Συμμετείχαν 13 προϊόντα από 7 διαφορετικά πανεπιστήμια. Έτσι, στις αρχές του Ιουλίου έγινε ο διαγωνισμός αυτός στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση συμμετοχή με δύο προϊόντα και η βράβευση, η σημαντική βράβευση του ενός με τη δεύτερη θέση του διαγωνισμού, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι καταδεικνύει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο έρευνας και καινοτομίας που συντελείται στο συγκεκριμένο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο Αγρίνιο, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι και τα δύο προϊόντα απέσπασαν θετικότατα σχόλια των παρευρισκόμενων στην ανοιχτή για το κοινό έκθεση των διαγωνιζόμενων προϊόντων. Μπράβο λοιπόν στους νικητές, στους φοιτητές, στους καθηγητές τους και μια ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι διάκριση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο συγκεκριμένο εθνικό διαγωνισμό.

Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι το αθώο φιδάκι ο Διαμαντής. Φίλες και φίλοι, ένας Διαμαντής προκάλεσε αναστάτωση σε σούπερ μάρκετ στο Αγρίνιο. Εισέβαλε στην αποθήκη του καταστήματος αυτού. Οι διεύθυνοι, βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, πανικοβλήθηκαν εκεί πέρα οι εργαζόμενοι, αλλά ειδοποιήθηκε άμεσα η περιοριστική υπηρεσία, η οποία ανταποκρίθηκε για την απομάκρυνσή του. Για λαφιάτη μιλάμε. Μιλάμε για ένα μη δηλητηριώδες και άκακο φίδι, το οποίο είναι μεγάλο σε μέγεθος και προκαλεί τρόμο και μόνο που το βλέπεις. Έγινε περισυλλογή με ασφάλεια, απελευθερώθηκε στη φύση σύμφωνα με τους ανθρώπους εκεί του συγκεκριμένου πολυκαταστήματος. Το σήμα δεν έγινε αντιληπτό από τους πελάτες, έτσι η ανησυχία δηλαδή περιορίστηκε μόνο στο προσωπικό. Τα φίδια τα οποία βρίσκουν την ευκαιρία να τρυπώσουν σε αυτοκίνητα, σε αποθήκες, σε εγκαταστάσεις, είναι φυσιολογικό δηλαδή, δεν είναι και κάτι πρωτοφανές, να το δούμε και σε μια αποθήκη σούπερ μάρκετ. Άμεση όμως ήταν και η παρέμβαση εδώ της περιοριστικής, βλέπω και με κάποιους εθελοντές, γιατί έχει και εθελοντές εδώ η περιοριστική υπηρεσία, οι οποίοι απομάκρυναν με ασφάλεια το φιδάκι. Να πω λίγο για ένα σημείο τώρα το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, θεωρώ. Στο Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ήδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου, φίλες και φίλοι, έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου λοιπόν, στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τέλος να ενημερώσω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-59998.

0: Σε ένα κλίμα βαθιά συγκίνησης, μνήμης και οφειλόμενης αναγνώρισης, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, φίλες και φίλοι, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο η τελετή απονομής ανώτατων τιμητικών διακρίσεων του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος απένειμε τις κορυφαίες αυτές διακρίσεις του Δήμου σε τρεις προσωπικότητες που με το έργο, το ήθος, την πορεία του, η διαχρονική παρουσία κλπ. Άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία, στον πολιτισμό, στην ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου. Τιμήθηκαν η Ελένη Καλάκη. Βραδεύτηκε για τη διαχρονική και ανεκτήμητη συμβολή της στην ανάδειξη, διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας του Μεσολογγίου. Για τη ζωή και το έργο της μίλησε ο δημοσιογράφος Κώστας Καρακώστας. Βραδεύτηκε ακόμα ο Σπύρος Ζαχαράτος, ο οποίος τιμήθηκε για την πολύτιμη συνεισφορά του στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ιστορικό εθνικό θρησκευτικό πανηγύρι του Αγίου Σημεών, ένα από τους ίσως ο πιο παλιός αησιμιώτης πανηγυριστής εν ζωή. Ο Σπύρος ο Ζαχαράτος, ο παππούς, την παρουσίαση της διαδρομής και της ζωής του, της δράσης του έκανε ο κύριος Γιάννης Σακυριανός, παλιός λιμενάρχης του Μεσολόγγι, ένας εξαιρετικός αξιωματικός του λιμενικού. Και βέβαια υπήρχε και η μεταθανάτια διάκριση στον Γιώργο Παυλάκη. Σε ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα απονεμήθηκε μεταθανάτια η ανώτατη διάκριση στον αείμνηστο οπερατέρ, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολυετή συμβολή του στην οπτικοακουστική καταγραφή και προβολή του Μεσολογγίου. Την παρουσίαση επιμιλήθηκε ο μαέστρος της Φιλαρμονικής Ιερός Λόχος, ο Μάκης Κουτσαγγέλης, που ήταν και φίλοι βέβαια με τον Εκλιπόντα, ενώ για την προσωπικότητά του και την προσφορά του μίλησαν φίλοι και στενοί συνεργάτες και σε βίντεο και live εκεί πέρα στην εκδήλωση, ο Δημήτρης Μαλαβέτας, ο Μάκης Κωνσταντινόπουλος, από τους πρωτοπόρους ας πούμε της τοπικής τηλεόρασης δεκαετία του 90, ο Κωνσταντίνος Φλαμής, ο δημοσιογράφος στα χέρια του οποίου πέθανε ουσιαστικά ξεψύχησε ο Γιώργος Παυλάκης πέρσι το Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ, επαναλαμβάνουμε, στη γειτονική μας τη Φωκίδα είχε γίνει το τραγικό αυτό σύμπαν, αλλά και δημοσιογράφοι από την Αθήνα, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Παυλάκη, ο Κωστής Ιαγανίκας και ο Νίκος Βαφιάδης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκδήλωση.
1: Να σταθούμε απέναντι στην απουσία του με θάρρος, με αξιοπρέπεια, με αυτοκυριαρχία, έντιμα και να την αντιμετωπίσουμε κατάματα, βλέποντας στο πρόσωπό του μόνο το φως. Όλα όσα αρωματιζόταν, όλα όσα πίστευε, όλη την αγάπη που είχε για όλους μας και για την πόλη. Ήταν φίλος μου. Ο κύριος Μαλαβέτας θα συνεχίσει.
2: Να μιλήσω σε αυτή την εκδήλωση. Υπάρχει πως το λόγο δεν έχω γράψει κάτι. Αυτά που θα πω είναι από στήθος και θα πάρω τη σκητάλη από αυτά που είπε λίγο με την Τραωμάκης. Όπως θα είδατε και στα βίντεο που παρακολουθήσαμε, ο Γιώργος είχε να συγκρουστεί με δύο αντιλήψεις. Η μία αντίληψη είχε να κάνει με την τόπια, που πολλοί θεωρούν ότι το Μεσολόγγι είναι το κέντρο του κόσμου, ότι το Μεσολόγγι όλοι το χρωστάνε, ότι λόγω της ιστορίας όλοι πρέπει να κάθονται προσοχή. Ταυτόχρονα στην Αθήνα, λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με την κεντρική δημοσιογραφία, είχε να συγκρουστεί με την πραγματικότητα. Γυρίστε στις δικές του Μεσολόγγι. Πολλές φορές λοιπόν βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το ασκούνταν μπούλινγκ εδώ, για ποιο λόγο δεν μεταδόθηκε το τάδε εκδήλωση που έγινε στο Μεσολόγγι. Για ποιο λόγο δεν έδειξαν τίποτε τηλεοράσεις για τις γιορτές εξόδου. Έσκεφτηκε ο Γιώργος Παυλάκης, που ήταν ένας οπερατέρ. Ένας οτοδημοσιογράφος, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν και δημοσιογράφος. Θέλω να το κλείσω εδώ και με αφορμή την εκδήλωση που γίνεται, είναι αυτό που λόγω των δηλώσεων για τα 200 χρόνια, το Μεσολόγγι πραγματικά επανασυστήνεται. Και νομίζω επανασυστήνεται με τον σωστό τρόπο. Πρέπει να αντιληφθούμε οι είμαστε, να αφήσουμε να παραμερίσουμε τους εγωισμούς, να παραμερίσουμε αυτή την εσωστρέφεια που μας που κυριαρχεί στην τοπική κοινωνία και επίσης να αποβάλουμε και αυτό τον αυτισμό που δυστυχώς είναι καλλιεργείται, υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας. Με αφορμή και το γεγονός του
3: Δήμαρχου και τους συνεργάτες του. Ο Γιώργος δεν είχε το Μεσολόγγι μόνο στην καρδιά του, αλλά και συνεχώς στη σκέψη.

0: ξανά από την κάμερα του Παυλακή. Από τότε που ξεκίνησε πιτσιρίκι στο TDA, που ακούσατε πριν από λίγο, ένα πρωτοποριακό μικρό κανάλι στο Μισολόγγι, μέχρι και το 2025 στον Αντένα.
1: Ακούσατε τον Δημήτρη Μαραβέτα που συνεργάστηκε πολλά χρόνια μαζί του και τέλος τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Πλαμή, ανταποκριτή του Αντένα, οι οποίοι είπαν δύο λόγια για τον Γιώργο τον Παυλάκη, τη μεγάλη κεραμίδα και απώλεια πραγματικά, φίλες και φίλοι, πριν 10 μήνες αυτό που συνέβη με τον Γιώργο που έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Προβλήθηκε και ένα συγκινητικό βίντεο που και πάλι μίλησαν και τι συναδελφοί του και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκαν, ο Νίκος ο Κορδώσης, ο Νίκος ο Κανής, ο συνταξίουχος πλέον εκδότης του Μαχητή, η εκδότρια Ενάντια Ισαμαρά, ο Μιλών επίσης αφιέρωσε, έτσι είπα και εγώ για δύο λεπτά και δύο λόγια για έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζομαι το 1995, έτσι τον ξέρω, τον ήξερα τόσα χρόνια και πραγματικά η απώλειά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολα διαχειρίσει μια μεγάλη απώλεια για τη μικρή αυτή δημοσιογραφική οικογένεια της Εντολοκαρνανίας. Τα παιδιά του, η κόρη του, η πανέμορφη κόρη του και αυτό το ωραίο αγόρι, ο γιος του, παρέλαβαν το βραβείο, πιστεύω με περηφάνεια. Ο αδελφός του επίσης ήταν εκεί, σύντροφός του, η πρώην σύζυγός του, όλοι οι άνθρωποι που τον αγάπησαν. Θα τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας, δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε ποτέ. Κλείνουμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας θα είναι πάλι κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι όμως, η ενημέρωση συνεχίζεται. Ο Παρασκευάς μάζει σε ελάχιστα λεπτά κοντά σας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Για χαρά.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά.

0: και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

παρασκευασμάζει επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιλογή ο Βαγγέλης Κοκκόζης. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr.

6 Ιουλίου λοιπόν, Βαγγέλη, δηλαδή 187 ημέρες 2026. Μεταξύ άλλων, σήμερα να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Είναι τα νησιά Κομόρος από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, γνωστό και ως Μαλάουι, από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964.

Κυριακή, ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είναι ακόμα η ώρα, αλλά σε λίγο θα μεσημεριάσει, οπότε καλό είναι να έχουμε υπόψη μας. Εκεί, ναι, εντάξει, εκεί τώρα είναι βράδυ, φαντάζομαι. Ναι, ωραία, προφανώς. Αλλά εγώ λέω με βάση την ημέρα, την εθνική ημέρα, η ημέρα του κοινοβουλίου στην Ίσο του Μαν σήμερα και η ημέρα, λέει, του Γιάν Χου στην Τσεχία. Δηλαδή, τιμάται η μνήμη, λέει, του Τσέχου επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή που κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός, σαν σήμερα το 1415.

Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, την 6η Ιουλίου, γεγονότα που σημειώθηκαν ξεκινώντας από το πολύ μακρινό για εμάς 371 π.Χ. όταν οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λέκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της λοξής φάλαγγας των Θηβαίων.

1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.

1827 τώρα Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά τότε στην Ελλάδα και μάλιστα στο διάστημα από 6 Ιουλίου, δηλαδή σαν σήμερα, έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο αυτό διάστημα τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια.

Βέβαια, εκείνο που συζητιέται χρόνια ολόκληρα πλέον, Βαγγέλη, είναι εάν και πότε θα παραμείνουμε, σε μόνιμη βάση δηλαδή, στη λεγόμενη θερινή ώρα. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές έχει υποθεί, πολλές φορές έχει συζητηθεί, αλλά δεν έχει πάρθει κάποια οριστική απόφαση που να μας δεσμεύει ότι θα διατηρήσουμε επαόριστον πλέον χειμώνα-καλοκαίρι την λεγόμενη θερινή ώρα. Να δούμε αν μελλοντικά αυτό γίνει πράξη.

δύο ακόμη γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, το ίδιο έτος και την ίδια ημέρα, 2015. Την παραίτησή του υποβάλλησαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό τότε Αλέξη Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει μάλιστα σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Και βεβαίως ένα ακόμη συμβάν σαν σήμερα με πολιτικό περιεχόμενο, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικής, δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Αναφέρει χαρακτηριστικά η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν σαν σήμερα το 2015 οι πολιτικοί αρχηγοί εκτός του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά τη σύσκεψη από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες παρακαλώ. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος.

Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1967, όταν ο Παναθηναϊκός κατακτά το κύπελο Ελλάδας, νικώντας τον τελικό του Πανιόνιο με 1-0, χάρη σε γκολ του Χάρη Γραμμού, στο 56ο λεπτό της συνάντησης. Η ιστορική έχει μείνει και η χαμένη ευκαιρία των Κιανέριθρων στο 87, με τον Αχιλέα Θανασούλα να σουτάρει άστοχα προκαινής εστίας. Πρόκειται για τη χρονιά κατά την οποία ο Γιουγκοσλάβος προπονητής Στέπαν Πόμπεκ επιχείρησε την περίφημη ανανέωση, ερχόμενος σε ρήξη με πολλούς βασικούς παίκτες.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1969 τώρα, ο Παναθηναϊκός νικά με 1-0 τον Πανιόνιο με γκολ του Δωμάζου στο 18ο λεπτό και προκρίνεται στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Ο σκόρερ του Τριφυλιού αποβάλλεται μάλιστα στο 45ο λεπτό μαζί με τον Χάιτα για αδιαπληκτισμό. Ωστόσο δεν τιμωρείται εν ώψη τελικού, στον οποίο θα βρει αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ο οποίος μάλιστα νικά 4-3 τον Εθνικό στην παράταση.

1988 ο Λάγιος Ντέταρη απαντά καταφατικά στην πρόταση του Γιώργου Κοσκοτά να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό με παγκόσμιο ρεκόρ κόστους μεταγραφής 1,4 δισεκατομμύρια δραχμές. Από ρεκόρ σε ρεκόρ πάμε. Το 99, ο Άγιαξ αποκτά σαν σήμερα τον Νίκο Μαχλά από τη Φύτεσε, δαπανώντας 5,2 δισεκατομμύρια δραχμές, ποσό ρεκόρ για τη μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1808 γεννιέται ο Johann Gustav Droysen, γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα στον Droysen οφείλεται και ο όρος ελληνιστικός. 1907, μια άλλη σπουδαία προσωπικότητα που γεννιέται σαν σήμερα, είναι η Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος και σύζυγος του επίσης ζωγράφου Diego Rivera, ενώ το 1925 γεννιέται ο Bill Halley, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο φυσικά του William John Clifton, Αμερικανός ρόκερ. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1971 φεύγει από τη ζωή ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές μάλιστα της jazz, τα βάλουμε αργότερα, μπράβο Βαγγέλη. 1995 ο Aziz Nesin, Τούρκος συγγραφέας, ο καφές και η δημοκρατία, έτσι ήρθαν τα πράγματα μα έτσι δεν θα πάνε και πολλά πολλά άλλα. Ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Γιάννης Πάθας, κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.

Φεύγουμε από το σαν σήμερα, ερχόμαστε στα του καιρού. Ο καιρός μας παίζει τα δικά του παιχνίδια. Αν και είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, βλέπουμε κάποιες προγνώσεις οι οποίες όχι απλά επιβεβαιώνονται, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το θέμα είναι ότι τι βλέπουμε, τι είδους προγνώσεις είναι αυτές. Θερμοκρασίες που για δεκαήμερο, πρώτο δεκαήμερο Ιούλη δεν το έχω ξαναδεί εγώ, δεν το θυμάμαι τουλάχιστον, να έχουμε θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης βλέπω και κατά διαστήματα κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, όπως την ερχόμενη Πέμπτη παραδείγματος χάρη. Πάντως σήμερα μάλλον τη γλιτώνουμε, γιατί η αρχική πρόβλεψη έλεγε ότι και σήμερα ίσως σημειωθούν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Νεότερη ενημέρωση λέει ότι σήμερα ηλιοφάνεια μόνο, 34 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή, παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, την Τετάρτη και την Τετάρτη τα ίδια, την Πέμπτη, ίσως εν τέλει την Πέμπτη να ανέβει λίγο ο υδράριος, να πάει προς τους 35, θα έχουμε όμως το ενδεχόμενο ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Όχι και την Παρασκευή ασθενής βροχόπτωση, ναι στα 35 και φυσικά 35 βαθμούς Κελσίου φαίνεται ότι θα έχουμε ως μέγιστη τιμή και το Σάββατο, με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Για την Κυριακή ακόμη άγνωστο, αν και θέλω να πιστεύω ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός την Κυριακή.

Ώρα να σας δώσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση του Σαββάτου Μεν, αλλά με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Λιγότερα από περισσότερους. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα. Ενδέκατη μάλιστα στις τουριστικές εισπράξεις, παρά το γεγονός ότι το 25, δηλαδή πριν από έναν χρόνο, υποδέχθηκε η Δυτική Ελλάδα 8,5% περισσότερους επισκέπτες. Παπαστράτιο Μέγαρο, υπογραφές για την ανακαίνιση από την περιφέρεια. Αγρίνιο, για πρώτη φορά ρεμπέτικο φεστιβάλ στην πόλη μας. Στις φυλακές λοιπόν ο εμπριστής της παραβόλας, αφού θα εκτίσει μέρος της ποινής των 24 μηνών που το επιβλήθηκε. Πανετολικός, διαρκείας με τις χαμηλότερες τιμές στο πρωτάθλημα. Ποιους ωφελεί η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, για τους δανειολήπτες ή για τα φαντς η ρύθμιση? Η νομοθετική ρύθμιση λοιπόν δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, και στα ευσυνείδητα διαφοροποίηση σε 6 από τα 9 Σάββατα του καλοκαιριού. Don't goals and a red hot brimstone shadow.

Να σταθούμε τώρα σε μία είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα και αφορά σε μία επίσκεψη εξπρές, θα λέγαμε, που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας. Ούτε μισή ώρα, λένε πληροφορίες που έρχονται και στο Agrinio Times, ούτε μισή ώρα δεν διήρκησε η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην πόλη μας και μάλιστα δεν επισκέφτηκε γενικά και αόριστα το Αγρίνιο, πήγε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Επισκέφτηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο και βεβαίως πληροφορίες αναφέρουν ότι έφτασε μάλιστα με ελικόπτερο και η παρουσία του στις εγκαταστάσεις φέρεται να σχετίζεται με την αξιοποίησή τους. Αυτό για το οποίο μας είχε μιλήσει σε προηγούμενη επίσκεψή του στην πόλη μας. Υπενθυμίζεται φυσικά ότι ήταν λίγοι μήνες πριν όταν ανακοίνωνε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας την αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου ως βάση των εναέριων μέσων της πολιτικής προστασίας αλλά και ως βάση εκπαίδευσης για τα drones δεύτερης και τρίτης κατηγορίας της πολεμικής αεροπορίας. Τότε ο Νίκος Δένδιας είχε παραπέμψει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Στη συνέχεια, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030 για την Εθνική Άμυνα και την Αμυντική Βιομηχανία, ο Υπουργός τότε, ο Νίκος Οδένδιας, ανέφερε ότι επρόκειτο να θεμελιώσει στην Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ντρόουν των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και είχε σημειώσει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα εγκαινίαζε στην Τρίπολη την πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων drones κατηγορίας 2 και 3. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά την περίπτωση του στρατιωτικού αεροδρομίου εδώ της πόλης μας, το Αγρίνιο, και για να αποσαφινιστεί επί της ουσίας και ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται να αναβαθμιστεί. Τι ακριβώς θα συμπεριλαμβάνει εδώ η σχετική αναβάθμιση και πώς σχετίζεται με την πόλη μας, με το Αγρίνιο.

Πάντως είναι σημαντικό και είναι ένα καλό σημάδι το γεγονός ότι έστω και κατά μία έννοια υπό άκρα μυστικότητα, έστω και για λίγη ώρα, ο Υπουργός ήρθε στην περιοχή μας, ήρθε στην πόλη μας και φαίνεται πως το συγκεκριμένο ζήτημα με το στρατιωτικό αεροδρόμιο όχι απλά δεν έχει κλείσει, αλλά οι κουβέντες φαίνεται ότι προχωρούν για την περαιτέρω αξιοποίησή του. Αμήν και πότε.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 275051. Ώρα να κάνουμε να βάλουμε μια ανωτελεία, να περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

σταθούμε λίγο στο ζήτημα με τον άνδρα που κατηγορείται βεβαίως κατηγορήθηκε για εμπρισμό και μάλιστα έχουμε και την απόφαση για ποινή φυλάκισης 24 μηνών για εμπρισμό λοιπόν, από τους οποίους υποχρεωτικά μήνες θα πρέπει να εκτίσει τους 4. Αυτή ήταν η απόφαση όπως επιβλήθηκε στο 50χρονο που συνελήφθη προημερών για τη φωτιά που έβαλε σε έκταση με ελαιόδεντρα στην Παραβόλα, συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή. Μάλιστα το μονομελές πλημμυροδικείο Αγρινίου αποφάσισε να καταδικάσει τον 50χρονο για την πράξη του, αλλά του έδωσε στην έφεση μερική αναστολή, γεγονός που συνεπάγεται ότι για 4 μόλις μήνες θα κρατηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στην απολογία του, ο άνδρας εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες που επενέβησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Μάλιστα φαίνεται ότι απέδωσε την πράξη του στην κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ αλλά και χαπιών και δεν ήταν λίγες οι φορές που έσπασε αναλογιζόμενος τις πράξεις του. «Τον εκνεύριζαν τα βάτα», είπε μεταξύ άλλων. Ο συνήγορος υπεράσπισης, ο Ανδρέας ο Γεωργίου, ζήτησε την επιοίκεια του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη στοιχεία από το ιατρικό αρχείο του κατηγορούμενου.

κάτι που αν αντιληφθούμε το γεγονός της ποινής αλλά και την μερική αναστολή, νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία ελήφθησαν υπόψη.

Τώρα, μιας και μιλήσαμε με αφορμή την τιμιγορία για τον 50χρονο εμπριστή από την Παραβόλα, να σταθούμε σε άλλα παρόμοια γεγονότα, καθώς είχαμε τις τελευταίες ημέρες, Βαγγέλη, διάφορα συμβάντα, όπως τη μεγάλη φωτιά στη Σπολάιτα, για την οποία μάλιστα επιχείρησαν εναέρια και επίγεια μέσα, παρακαλώ. Ένα από τα συμβάντα των τελευταίων ημερών, ένα από τα συμβάντα βεβαίως που απασχόλησαν, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο σημείο της φωτιάς της Σπολάιτα βρέθηκαν 9 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ ενισχύθηκαν και από 2 πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα στη μάχη ρίχθηκαν εναέρια μέσα, ενώ ακόμη και 3 υδροφόρες των ΟΤΑ και 3 μηχανήματα έργου ήταν εκεί για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, αλλά και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Παρών μάλιστα και 2 οχήματα από τους εθελοντές του Αγίου Δημητρίου, και στο σημείο φυσικά έδωσαν το παρόν ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λοκαρνανίας, ο κύριος Πετράκης, ο διοικητής Αγρινίου, ο κύριος Αποστόλου, οι αντιδήμαρχοι Μίμης Κορδόπουλος και Γιάννης Βασιλείου, αλλά και ο πρόεδρος της κοινότητας.

ένα ακόμη συμβάν με φωτιά η οποία προκλήθηκε από την κεραυνό στο Πανετόλιο Αγρινίου. Ένα ακόμη περιστατικό τις τελευταίες ημέρες που μας απασχόλησε και συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου. Ένας κεραυνός λοιπόν ήταν εκείνος που φέρεται να προκάλεσε φωτιά σε ηλιοστάση, ωστόσο ήταν άμεση και εδώ η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι κάηκανε κάποια ελαιόδεντρα, αλλά τουλάχιστον περιορίστηκαν τα πράγματα, δεν ξέφυγαν. Η φωτιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί σε λεγόμενες γειτονικές εκτάσεις. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο συμβάν, σε σχετική ανάρτηση, προχώρησε και ο πρόεδρος του ΕΒ, του Αγροτικού Συλλόγου Πανετολίου, καθώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Φωνής Λογικής, ο κ. Τσέλιος, ο οποίος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ενώ έχει δημοσιοποιήσει και φωτογραφικό υλικό από το σημείο που σημειώθηκε το συγκεκριμένο συμβάν.

Σε ό,τι αφορά τώρα συμβάντα από το αστυνομικό δελτίο, άλλο τίποτα. Είχαμε ούκο λίγα τις τελευταίες ώρες, Βαγγέλη, και τις τελευταίες ημέρες που ραδιοφωνικά δεν ήμασταν στην παρέα σας. Χαρακτηριστικό είναι ένα επεισόδιο στην περιοχή του Αγρινίου, όπου ένας άνδρας ήταν υπό την επίρρεια μέθης και έφτασε στο σημείο να προκαλέσει ένα έντονο επεισόδιο στο σπίτι του, και μάλιστα παρουσία του ανήλικου παιδιού του. Για το συμβάν αυτό φυσικά και συνελήφθη. Ήταν ξημερώματα Κυριακής για την ακρίβεια, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης ο συγκεκριμένος άνδρας, μιας και βρισκόταν στον αύλιο χώρο της οικίας του σε εμφανή κατάσταση μέθης και προέβη μάλιστα σε σπάσιμο αντικειμένων, θέτοντας σε κίνδυνο τον 14χρονο γιο του που βρισκόταν στο χώρο. Δεν ήταν μόνο το σοκ, ήταν και το γεγονός ότι δεν καταλάβαινε προφανώς τι έκανε πάνω στο ποτό του, και ό,τι έβρισκε το έσπαγε. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Να πούμε μάλιστα ότι ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, αποθώντας με τα χέρια και τα πόδια τους αστυνομικούς, ενώ παράλληλα τους εξύβρισε και τους απείλησε και φραστικά. Σε βάρος του βεβαίως σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Σε ό,τι αφορά το Αγρίνιο, να πούμε ότι είχαμε μία ακόμη σύλληψη, αυτή τη φορά το πρωί του Σαββάτου, για ναρκωτικά δισκεία χωρίς ιατρική συνταγή. Μία γυναίκα λοιπόν συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Αγρινίου, μιας και σε έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή της βρέθηκαν και φυσικά κατασχέθηκαν 10 ναρκωτικά δισκεία, για τα οποία η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε την απαραίτητη ιατρική συνταγή.

μπαράζ συλλήψεων, θα λέγαμε, και στην ευρύτερη περιοχή της Τολοακαρνανίας, σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένα ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν στο Μεσολόγγι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τρεις ανήλικοι ηλικίας 15, 14 και 14 ετών, καθώς προκάλεσαν, λέει, φθορές σε κοντέινερ σχολείου στην περιοχή του Μεσολογγίου. Μάλιστα, για το συμβάν αυτό, πέραν από τα ίδια τα ανήλικα παιδιά, συνελήφθησαν και γονείς για παραμέληση της εβοπτείας τους. Your captivating eyes, the subtle way you smile. Να πούμε ότι είχαμε συλλήψεις και για παραβάσεις στα κέντρα διασκέδασης, στα μπαρ και στα όμοια καταστήματα, σε διαφορετικές περιπτώσεις στην Ναύπακτο. Να πούμε ότι είχαμε συλλήψεις, βεβαίως, γιατί λειτουργούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν θέσει, λέει, σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική που υπερεύαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη. Ηχορύπανση, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται, η αλήθεια αυτή είναι, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως, και το χειμώνα. Έχουμε και το χειμώνα παρόμοιες συλλήψεις, αλλά κυρίως το καλοκαίρι, όπου και ο κόσμος βγαίνει πιο εύκολα έξω, ο καθένας σου πει ότι έχει και τον μπαλκόνι ανοιχτό, τα παράθυρα, πιο εύκολα ακούει τους ήχους. Πολλές φορές, Βαγγέλη, το καλοκαίρι ο κόσμος ξεφεύγει λίγο στην διασκέδασή του και βάζει και λίγο τη μουσική στο διαπασόν, που λέμε, αλλά πρέπει όμως να υπάρχει και ένα όριο. Ναι, πρέπει να υπάρχει και ένα όριο, έτσι είναι τα πράγματα, γιατί δεν είναι όλοι που έχουν την δυνατότητα οικονομικά και μη να πάνε διακοπές και να το γλεντάνε κάθε μέρα. Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν την ανάγκη για ξεκούραση, για ηρεμία, έτσι δεν γίνεται μετά τις 11 το βράδυ να είναι στο διαπασόν, που λέμε, η μουσική, έτσι δεν γίνεται.

Τώρα θα μου πεις, Βαγγέλη, εντάξει μετά τις 11, αν έχεις τόσο δυνατά τη μουσική και ενοχλείς. Κάποιοι όμως φτάνουν στο σημείο να ενοχλούνται αν η μουσική ή η τηλεόραση ενδεχομένως είναι ανοιχτή και πριν τις 11. Εκεί να δεις πράγματα.

Να φύγουμε λίγο από το αστυνομικό μας δελτίο, να σταθούμε σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 18 του Ιούλη, όχι αυτό το Σάββατο που θα μας έρθει, το αμέσως επόμενο, και είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους από την Επιτροπή Κατοίκων Ράινας Σκουτεσιάδας. Τι ζητούν οι κάτοικοι εκεί? Κάτι πολύ απλό για εκείνους. Λένε με μία φωνή, με ένα στόμα, όλοι μαζί οι Ευαγγέλοι, ένα μεγάλο όχι, όχι στον ξεριζωμό της Ραΐνας, να ακυρωθεί ζητούν η γραμμή μεταφοράς της Τέρνα Ενεργειακή στο χωριό τους, να κλείσει το kit αχελόου και να μετεγκατασταθεί. Μάλιστα και λόγω των καιρικών συνθήκων αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεν θα γίνει αργά, ίσα ίσα που θα γίνει νωρίς το πρωί 9:30, γιατί μετά είναι και ο ήλιος, η ζέστη και τα λοιπά, οπότε αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει οριστεί για το μεθεπόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 9:30 το πρωί.

Τώρα να σταθούμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται για το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε εθνικό διαγωνισμό.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λοιπόν, μία διάκριση για το συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Να σημειωθεί ότι το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων είχε μεσολαβήσει φυσικά η περσινή τρίτη θέση στο διαγωνισμό, ενώ η φετινή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του στο διαγωνισμό. Αυτό κάτι λέει.

είναι στο ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό, είναι σαν τις ομάδες, Βαγγέλη. Όταν μια ομάδα βρίσκεται συνεχόμενα στις τελικές φάσεις μιας διοργάνωσης, κάτι λέει. Όταν αυτή η ομάδα προχωράει και διακρίνεται και κατακτά κάποιο βραβείο ή κάποιον τίτλο, κάτι λέει. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Μια άλλου είδους ομάδα, μια ομάδα του Πανεπιστημιακού Τμήματος, φαίνεται ότι κάθε χρόνο και διακρίνεται, φτάνει ψηλά. Άρα μόνο τυχαία δεν είναι αυτή η πορεία και η παρουσία. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τόπο, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν μυαλά τα οποία μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα, αρκεί να έχουν την όρεξη και το μεράκι που χρειάζεται και φυσικά να τα υπολογίσει και η ίδια η πολιτεία, το κράτος, να φροντίζει για αυτά τα άτομα, έτσι ώστε να μην τα βλέπουμε, Ευαγγέλη, όπως και τις προηγούμενες γενιές, να πηγαίνουν εκτός Ελλάδας για αυτό που λέμε μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη τύχη.

προημερών εδώ στην εκπομπή μας, μάλιστα, στον Antenna Star, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, τον κύριο Κωστή Κογλού, ο οποίος μας μίλησε για τα Σάββατα, μας μίλησε για την ανοιχτή πόλη, μας εξήγησε το σκεπτικό του δικού τους συλλόγου, ενώ σχολιάσαμε και άλλα πράγματα επίκαιρα που τους αφορούν άμεσα. Πριν από λίγο μάλιστα εξέδωσαν και ένα δελτίο τύπου μέσα από το οποίο ζητούν να πάρουν θέση για τη λειτουργία των καταστημάτων τα Σάββατα του καλοκαιριού οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Θέλει λοιπόν ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου οι αυτοδιοικητικοί να πάρουν θέση και να τοποθετηθούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το γεγονός ότι πρέπει τα Σάββατα και γενικά η πόλη πρέπει να μην είναι κλειστή, γιατί όπως αναφέρουν η ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη και τονίζεται αυτό ότι το γενικό μήνυμα μιας κλειστής αγοράς μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους καταναλωτές, να μειώσει την εμπορική κίνηση και να τους οδηγήσει προς άλλες γειτονικές αγορές.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΕΕΔΑ τονίζει και την ανάγκη να αποφεύγονται πρακτικές προβολής που επιβαρύνουν την εικόνα του κέντρου και των δημόσιων χώρων.

και φυσικά στέκεται στις ανεπιθύμητες αφισοκολλήσεις σε κτίρια, κλειστά ισόγεια ακίνητα, κοινόχρηστους χώρους ή σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας που δεν συμβάλλουν θετικά στην εικόνα της πόλης.

δεν καλεί μόνο τη Δημοτική Αρχή, αλλά και τους επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων να τοποθετηθούν δημόσια για αυτό το ζήτημα.

Την ίδια ώρα ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ο Ερμής, έχει προχωρήσει σε μια ανακοίνωση που αφορά το Διπεθέα Αγρινίου, τον κύριο Γιοβανίδη, αλλά και το Κεποθέατρο.

Είναι μια νέα ανακοίνωση, γιατί είχε προηγηθεί και μια άλλη λίγες ημέρες πριν και μάλιστα συζητήθηκαν κάποια πράγματα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ο Ερμής, επανήλθε ξανά με νέα ανακοίνωση, την οποία θα τη δούμε λεπτομέρως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: 4 δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση.

0: χρήση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας, Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: και φεύγαμε.
1: Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσματα της επιμέλεια παρουσίαση, στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: γνωστά. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είχαμε μείνει στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ο Ερμής, ο οποίος, όχι, δεν μιλάει για την αγορά και για τα Σάββατα, σε αντίθεση με τον ΣΕΕΔΑ, τον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ο Ερμής, μιλά για το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου. Για το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου, για τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Λευτέρη τον Γιοβανίδη, αλλά και για τις εργασίες που έγιναν, λέει, στο κηποθέατρο του πάρκου.
1: Έτσι όπως έφυγες μια μέρα δίχως λέξη, μαύρο κρασί και καυστή.
0: Αναφέρεται μάλιστα σε συνεδριάσεις που προηγήθηκαν, ενώ αναφέρει μεταξύ άλλων κάποια ακόμη πράγματα, κάποιες διαφωνίες, κάποιες διαδικασίες που θεωρούν ότι δεν τηρήθηκαν σωστά και βεβαίως μια σειρά από ερωτήματα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, για το τι ακριβώς ισχύει σε αυτά που έθεσαν και στο προηγούμενο τους ερώτημα. Δηλαδή είναι μια ανακοίνωση στην οποία συμπεριλαμβάνονται πολλά και διάφορα ζητήματα και λεπτομέρειες ακόμη, όπως αυτές συζητήθηκαν και στο πρόσφατο Δέλτα Σίγμα του ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου. Και βεβαίως τα ερωτήματα που θέτει ο Εμπορικός Σύλλογος είναι πολλά, ζητώντας μάλιστα, λέει, απαντήσεις και όχι φλιναφλήματα, λέει, ενώ ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις και για τον κύριο Γιοβανίδη και για το κηποθέατρο. Δεν στέκεται μόνο στο ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου.

0: Και μου το... Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια μπορεί να είναι και η τοποθέτηση απάντηση από την πλευρά του Διπεθέα Αγρινίου, είτε από την πλευρά του κυρίου Σκαρτσάρη, είτε και από την πλευρά του κυρίου Γιοβανίδη, για όλα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση, στη νέα αυτή ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής. Εύλογα αντιλαμβάνεσαι, Ευαγγέλη, ότι το θέμα δεν περιορίζεται στο λογότυπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην προηγούμενη ανακοίνωση ένα μεγάλο μέρος της ανακοίνωσης αφορούσε στο λογότυπο, στο πώς επιλέχθηκε, στο τι είπαν τα μέλη στη συνεδρίαση κτλ. Κτλ. Τώρα ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου δεν στέκεται μόνο εκεί, δεν στέκεται μόνο στο λογότυπο και στο πώς πάρθηκε η απόφαση, αλλά αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα που αφορούν γενικά το Διπεθέα Αγρινίου, το Κηποθέατρο και όχι μόνο.
1: Από τότε είμαι στην ίδια τη θέση. Με το βλέμμα ακίνητο να κοιτάω το κενό, με το σώμα ασά...
0: Αν μέχρι το τέλος της εκπομπής μας υπάρχει κάποια ανακοίνωση ή απάντηση, εννοείται πως θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς. Προς το παρόν πάμε σε μια άλλη είδηση, πρακτική είδηση, που έρχεται από την γειτονική μας αμφιλοχία και συγκεκριμένα από τη Βαρετάδα. Και αυτό γιατί, γιατί αύριο Τρίτη, 7/7, 7/7 μαζεμένα τα εφτάρια, 7/7 αύριο λοιπόν, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος στη Βαρετάδα του Δήμου Αμφιλοχίας λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών του ΔΔΕ. Η επανατροφοδότηση φυσικά θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσει.

φαίνεται η σημερινή ημέρα, Βαγγέλη, είναι η ημέρα των ανακοινώσεων. Μία ακόμη ανακοίνωση, αυτή τη φορά από τους λογιστές του νομού μας, οι οποίοι με επιστολή τους προς τον Υπουργό βεβαίως ζητούν παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Την επιστολή αυτή δεν την υπογράφουν μόνο οι λογιστές της ΕΤΟΛΟ Ακαρνανίας. Είναι μια επιστολή από ενώσεις της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της Ηπείρου. Με δύο λόγια λοιπόν ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι και το τέλος του μήνα, δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου. Μάλιστα στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι παρά τη βελτίωση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές, λέει, τεχνικές δυσλειτουργίες αλλά και αυξημένος φόρτος εργασίας που καθιστούν αναγκαία τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση πολιτών αλλά και επιχειρήσεων.

τους λογιστές, θα πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά βεβαίως το κάθε ελληνικό γενικοκυριό, τον καθένα από εμάς, και φυσικά μιλάμε για τα περιβόητα βασικά προϊόντα, για τα οποία, Βαγγέλη, να πούμε ότι έρχονται μειώσεις, λέει, από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε όμως υπάρχει συμφωνία για την διατήρηση των τιμών. Μέχρι το καλοκαίρι λοιπόν οι τιμές δεν ξεφεύγουν, έχει μπει φρένο, δεν θα ανέβουν κι άλλο οι τιμές, και μετά το τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή, σιγά σιγά θα δούμε και μειώσεις. Αμήν και πότε? Μάλιστα, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Αναφέρουν ότι το πλαφόν στις τιμές έληξε στις 30 του Ιούνιου, ωστόσο συμφωνήθηκε το πάγωμα των τιμών για περίπου 2.000 προϊόντα τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Μάλιστα, σε αυτήν την συμφωνία έχουμε και το γεγονός ότι κατά την περίοδο εφαρμογής του πλαφόν καταγράφηκε μεσοσταθμική μείωση τιμών της τάξης του 6%. Παράλληλα, προβλέπεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών αγαθών από τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των μέτρων συγκρότησης του κόστους διαβίωσης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, καταγράφονται 1.898 υποτιμήσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μην ξεχνάμε ότι αυτό ξεκίνησε από την 1η Απριλίου έως και τις 24 Ιουνίου. Και οι περισσότερες βεβαίως αφορούν τον οπό κρέας, με 1.116 μειώσεις τιμών συνολικά, 907 στο μοσχάρι και 209 στο χοιρινό. Ακολουθούν 120 υποτιμήσεις στον συσκευασμένο καφέ, 63 στα τυριά, 44 στο ελαιόλαδο, 35 σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών, 29 στα μπισκότα, 27 στα αναψυκτικά και 19 στα ζυμαρικά. Ενώ 445 μειώσεις καταγράφονται και σε άλλες βασικές κατηγορίες προϊόντων.

γίνεται, Βαγγέλη Εύλογα, αντιλαμβάνεσαι ότι γίνεται μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με τις αλλαγές λοιπόν, τόσο στο καθεστώς των τιμών, όσο και στη διαμόρφωση βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

φεύγουμε από τα οικονομικά ζητήματα, αλλά μένουμε σε κοινωνικά θέματα. Και αυτό γιατί καταρχάς να πούμε ότι είχαμε μεταξύ άλλων χθες αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 11.30, ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα στο 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρπενησίου Προυσού. Πιο συγκεκριμένα, ένα αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν 37χρονο άνδρα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενο ρέμα. Να σημειωθεί βεβαίως ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα και διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί φυσικά ότι ο 37χρονος οδηγός είναι εκτός κινδύνου, όμως όπως είναι φυσικό και επόμενο, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Όσο για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

από γεγονότα άλλο τίποτα τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εντάξει, ένα από τα θέματα που η αλήθεια είναι ότι έγινε viral είναι αυτό με την μεθυσμένη κουμπάρα, λέει, η οποία την ώρα του γάμου φίλησε στο στόμα τον παπά και όλοι έμειναν άναυδοι. Έγινε πραγματικότητα, Βαγγέλη, μην με κοιτάζει με απορία. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη, και συνέβη μάλιστα σε έναν γάμο στο Κοροπή.

Η αλήθεια είναι ότι η 31χρονη κουμπάρα φέρεται να είχε καταναλώσει, λέει, μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αυτό έφερε διάφορες σκηνές που προκλήθηκαν, αφήνοντας άφωνο όχι μόνο το ζευγάρι, τον ιερέα, αλλά και τους καλεσμένους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Εκκλησία Online, όλα αυτά συνέβησαν την ώρα που ο ιερέας, λέει, ετοιμαζόταν να τοποθετήσει τα στέφανα στους νεόνυμφους και εκείνη την ώρα άρχισε ξαφνικά να φωνάζει η κουμπάρα και στη συνέχεια αρπάζει, λέει, τον κληρικό, λέει, και τον φυλάει στο στόμα, προκαλώντας ένα πραγματικό σοκ στην εκκλησία. Όλα αυτά φυσικά έγιναν γιατί η κουμπάρα είχε πιει πολύ παραπάνω από το επιτρεπτό και φυσικά δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στο ρόλο της.

Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι ο γάμος ολοκληρώθηκε, όλα καλά. Τέλος καλό που λέμε όλα καλά, αφού χρειάστηκε να διακοπεί για λίγη ώρα το μυστήριο. Έδωσαν νερό και καφέ στην κουμπάρα να συνέλθει και μετά το σοκ αυτής της στιγμής συνεχίστηκε το μυστήριο κανονικά.

ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα από όλο αυτό, Βαγγέλη, ότι πριν πάμε για το μυστήριο δεν πίνουμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί εν ώρα μυστηρίου, έτσι. Δεν πίνουμε πριν το μυστήριο, προσέχουμε. Πάμε στην εκκλησία τώρα και δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, και ειδικά η κουμπάρα, αν είναι δυνατόν.

να έρθουμε σιγά σιγά και στα της πολιτικής. Δεν γίνεται να μην σταθούμε σε ζητήματα που έρχονται από το χώρο της πολιτικής. Άλλωστε πολλά και διάφορα μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο, και σίγουρα αυτά τα οποία δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως. Αν υπήρχε έστω και μία απορία για το εάν και εφόσον ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, μετά τα όσα υπόθηκαν από τον ίδιο και τους άμεσους συνεργάτες του στο TikTok, νομίζω ότι απλοποιούν τα πράγματα, Βαγγέλη.

Και φυσικά όλα ξεκίνησαν όταν ανέβηκαν στα social χθες το πρωί διάφορα βιντεάκια, μικρά βιντεάκια στο TikTok συγκεκριμένα, με τον Αντώνη Σαμαρά και τον άμεσο συνεργάτη του να σχολιάζουν τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά τον Αντώνη Σαμαρά να απορεί και με τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που του ρίχνει ευθύνες για πολλά και διάφορα, με εκείνον μάλιστα να σηκώνει το γάντι λέγοντας ότι η Ντόρα, λέει, δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την ήττα από εμένα, λέει, τότε στις εκλογές για την αρχηγία του κόμματος. Αυτό είπε για την Ντόρα και το άφησε εκεί. Όσον αφορά για τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι το κόμμα, λέει, ή μάλλον ότι η αυτοδυναμία είναι σε ποσοστά 37%. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, λέει, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, είναι στο 23 με 26. Εγώ, λέει, τι ευθύνη φέρω, λέει, δεν με διέγραψαν, δεν είμαι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Τι ευθύνη φέρω εγώ, λέει, που το 40 της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει 20%. Τους είπα, λέει, 10 πράγματα και αυτοί, λέει, έκαναν ακριβώς τα αντίθετα. Και στάθηκε ακόμη και μέσα σε αυτό το βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς στο ζήτημα, στο θέμα μάλλον με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, στην υιοθεσία, στην ακρίβεια, στα σκάνδαλα, στη δικαιοσύνη. Εγώ, λέει, τους τα είπα όλα αυτά, αλλά δεν με άκουσαν. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο Αντώνης Σαμαράς στις τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τη δική του ευθύνη, και φυσικά λίγο αργότερα στάθηκε και στις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θεωρεί ότι αν κάνει κόμμα είναι σαν να δικαιώνει τον Μητσοτάκη που τον διέγραψε και τον απομάκρυνε, με τον Αντώνη Σαμαρά να απαντά και σε αυτό λέγοντας ότι αυτού του είδους οι δηλώσεις μου θυμίζουν δηλώσεις, λέει, Προέδρου Εδεσαϊκού.

Και βεβαίως αυτή η ένταση συνεχίζεται. Αυτή τη φορά έχουμε μια νέα απάντηση από την πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μάλιστα σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στον Παραπολιτικά, εδώ στο Παραπολιτικά FM, αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, και όπως είπε μεταξύ άλλων, η Νέα Δημοκρατία, λέει, συγχώρησε τον Σαμαρά και τον έκανε πρωθυπουργό. Αλλά αυτός, λέει, θέλει να της κάνει ζημιά, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μάλιστα του υπενθύμησε με τα λεγόμενά της ότι τότε, λέει, χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός και να συγκυβερνήσει με Βενιζέλο και Κουβέλη.

Μάλιστα, η κυρία Μπακογιάννη δεν στάθηκε μόνο στον Αντώνη Σαμαρά. Αναφέρθηκε και στον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι δεν θα βλάψει την παράταξη. Είναι βαθιά, λέει, παραταξιακός και λόγω ονόματος. Δεν θα πάει ποτέ, λέει, εναντίον της παράταξης. Θεωρούν λοιπόν ότι και οι αντιθέσεις που. Γιατί και ο Κώστας Καραμαλής έχει πει ότι πράγματα που βλέπει στη Νέα Δημοκρατία δεν του αρέσουν. Με τον τρόπο του αυτό έχει πει. Αλλά σου λέει, ο Καραμαλής απλά λέει τι θεωρεί κατά τη δική του εκτίμηση ότι πρέπει να γίνεται και τι όχι. Δεν θα φτάσει στο σημείο ούτε να κάνει κόμμα, ούτε να πάει απέναντί μας ανοιχτά και λόγω ονόματος. Μίλησε μάλιστα και για τον Αλέξη Τσίπρα η κυρία Μπακογιάννη, λέγοντας πως έχουμε, λέει, 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές. Ο κόσμος, λέει, θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά που θα υποσχεθεί. Ο κόσμος, λέει, δεν ψηφίζει για το χθες. Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές, λέει, ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας, λέει, είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιά εποχής. Γι' αυτό, λέει, θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Ενώ τόνισε ότι είναι καλό στην επικοινωνία. Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι επικοινωνιακός πολιτικά είναι κάτι το οποίο το έχουν αναγνωρίσει και εξακολουθούν να το αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί κανείς να το περάσει στα ψηλά. Όλα αυτά φυσικά τη στιγμή που ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός του ότι απαντάει στον, μάλλον σχολιάζει ένα βίντεο κλιπ του Στέλιου Ρόκου, με τον Στέλιο Ρόκο να το απαντά, παράλληλα ο Άδωνης Γεωργιάδης βρίσκει χρόνο και για τένις με τον Κασελάκη. Έτσι, γιατί πέρα από τα ζητήματα της καθημερινότητας, οι πολιτικοί βρίσκουν χρόνο και για να ξεφεύγουν με κάποιον τρόπο από αυτά. Πάντως αυτή είναι μια νέα συνάντηση Γεωργιάδη-Κασελάκη λίγες ημέρες μετά το μεταξύ τους debate.

Όμως ο Άδωνης δεν περιορίζεται μόνο εκεί, μόνο στα βίντεο και στις έτσι, φωτογραφίες και τα θέματα περί του τένις και άλλων δραστηριοτήτων. Τοποθετείται και τοποθετήθηκε και σήμερα ως καλεσμένος σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, απορρίπτοντας την κριτική του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Γεωργιάδης χαρακτήρισε αβάσιμες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, παρομοιάζοντάς τες με ρητορική της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός μάλιστα υπεραμείνθηκε της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί τις βασικές νόρμες που είχαν τεθεί κατά την περίοδο Σαμαρά. Περί δημοσκοπήσεων, ο Άδωνης εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, ενώ τέλος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική στις πολιτικές θέσεις του τελευταίου. Η αλήθεια είναι ότι ο Άδωνης μιλά συχνά, σε καθημερινή βάση, σε πολλές εκπομπές, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και όχι μόνο. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε κάποια από τις εκπομπές στην οποία ήταν καλεσμένος, τον ρώτησαν για τον Αντώνη Σαμαρά κάποια πράγματα, με τον ίδιο να βάζει ένα φρένο, σεβόμενος πολλά πράγματα και της, μεταξύ του συνεργασίας τότε στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο. Εκτιμώντας λοιπόν κάποια πράγματα, δεν θέλει να σχολιάζει πολλά γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά. Ακόμη και σε αυτή τη συνέντευξη, στην οποία ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί, επιγραμματικά τοποθετήθηκε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό δείχνει ότι θέλει να διαχωρίσει κάποια πράγματα, άλλο οι πολιτικές διαφωνίες, άλλο το ανθρώπινο κομμάτι, και δείχνει να μην ξεχνά και την περίοδο που οι δυο τους συνεργάστηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε εμείς θα ξεχαστούμε, γιατί είναι η ώρα για ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε και να σχολιάσουμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, να δούμε τι γίνεται και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, Βαγγέλη. Τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, Βαγγέλη? Γιατί ένας Χάλαντ λέει δεν φέρνει την άνοιξη. Αν δε την έφερε και την άνοιξη και το καλοκαίρι, μη φέρει και κανένα παγκόσμιο στην Νορβηγία να λέτε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641 091 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: ψυγεία.
1: Δεν θα φύγουμε και πάρα πολύ από τα της πολιτικής, όχι, δεν φεύγουμε καθόλου δηλαδή. Γιατί, γιατί έχουμε μια δημοσκόπηση, μια δημοσκόπηση της ProRata για την εφημερίδα των συντακτών, και βεβαίως σε αυτή τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία έχει πρωτιά με ποσοστό 25% αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με παρόμοια μέτρηση του Ιουνίου, και βεβαίως στην ίδια δημοσκόπηση κέρδη μίας μονάδας καταγράφει και η Ελλάς του Τσίπρα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5 έναντι 14,5 του προηγούμενου μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση, εδώ να δείτε ντέρμπι. Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%, με το κόμμα του Ανδρουλάκη να μένει στάσιμο στα ποσοστά του Ιουνίου και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να χάνει μια μονάδα. Νέα Δημοκρατία λοιπόν 25% από το 24, Ελλάς 15,5 από το 14,5, Πασόκ 8,5 είχε, 8,5 έχει. Εκεί το Πασόκ σταθερά αρχίζει και θυμίζει κουκουέ δουλειά, στα ποσοστά εννοώ, που δεν ανεβαίνει. Ναι, τώρα εντάξει, κακά τα ψέματα, αυτό μου αρχίζει και μου θυμίζει το Πασόκ. Δεν είχαμε συνηθίσει το Πασόκ σε τέτοιου είδους ποσοστά, αλλά θα μου πεις, κάποτε. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5 πλέον από 9,5, χάνει μια μονάδα η κυρία Καριστιανού. Ελληνική Λύση στο 7 από το 8, χάνει μια μονάδα. ΚΚΕ 5,5 είχε 6, έχασε μισή μονάδα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πάντα δημοσκόπηση όλα αυτά. Φωνή Λογικής στο 4% κερδίζει μισή μονάδα. Η Πλεύση Ελευθερίας ό,τι είχε έχει, 3,5, το ίδιο και το Μέρα 25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι είχε τον Ιούνιο έχει και τώρα 2%. 1% σταθερά Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, η Νίκη στο 0,5%, το άλλα κόμματα πλέον το βλέπουμε στο 3%, είχε 2,5, ενώ οι αναποφάσεις στη Βαγγέλη από 12,5% είναι στο 12%. Αυτό το 12% είναι που θα κρίνει πολλά πράγματα.

Μάλιστα, στην ίδια δημοσκόπηση τίθεται και ένα ερώτημα. Για τον ποιον πολιτικό, λέει, αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι σταθερά στην πρώτη θέση με 28%, τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη με 18% και ακολουθούν Καριστιανού με 6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι δύο έχουν από 4%. Αντιλαμβάνεσαι ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση πάλι τα ποσοστά δημοφιλίας του Ανδρουλάκη είναι πεσμένα. Τον περνούν αρκετοί αρχηγοί άλλων κομμάτων. Αφροδίτη Λατινοπούλου και Ζωή Κωνσταντοπούλου μόλις 3%.

Από τα social media λοιπόν συνεχίζεται αυτή η άτυπη προεκλογική περίοδος. Αυτή τη φορά ήταν σειρά του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα ανήρτησε, λέει, ένα βίντεο στους προσωπικούς αυτούς λογαριασμούς, τους δικούς του και του κόμματος του, της Ελλάδας δηλαδή. Και τι λέει σε αυτήν την ανάρτηση? Ότι δεσμεύεται, λέει, να καταργήσει τις πανελλαδικές αλλά και να βάλει ένα τέλος στους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά με αφορμή βεβαίως ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Και μέσα από την ερώτηση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς στέλνουν τη δική τους απάντηση, λέγοντας πως «με ρωτάτε, λέει, και σας απαντώ». Και συνεχίζουμε με έναν ακόμα βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, λέει, που έχει να κάνει με την παιδεία. Σε αντίθεση με ό,τι κάνει η κυβέρνηση, λέει, αυτά τα 7 χρόνια, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, εμείς, λέει, θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Έχουμε επίσης, λέει, δεσμευτεί για την κατάργηση των πανελλαδικών. Αλλά δεν μένουμε, λέει, μόνο σε αυτά. Στόχος μας, λέει, είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους. Για να δούμε λοιπόν αν όντως ο Αλέξης Τσίπρας σε περίπτωση μελλοντικής διακυβέρνησης ξανά καταργήσει τις πανελλαδικές. Βέβαια, για να λέμε για το στραβό το δίκαιο, όταν οι πολιτικοί λένε «δεσμεύομαι», «δεσμεύομαι θα κάνω αυτό», «δεσμεύομαι θα κάνω εκείνο», θυμάσαι, είναι σαν τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα και με τους υπόλοιπους, «θα και θα και θα». Ας κρατάμε και μια πισίνη που λέμε για το αν όντως όλα αυτά τα οποία λένε θα γίνουν πράξη. Έχουμε πει κατά καιρούς, όσοι είναι στην αντιπολίτευση και κατά κάποιο τρόπο στην αξιωματική αντιπολίτευση, λένε όλα όσα θέλουμε και μας αρέσουν. Το θέμα είναι όμως αν έχουν τη δυνατότητα αυτά που λένε και μας αρέσουν και σε πολλές περιπτώσεις εκ του αποτελέσματος μιλώ, μας πείθουν, γι' αυτό παίρνουν και τα ποσοστά που από αντιπολίτευση γίνονται κυβερνήσεις. Αν λοιπόν όλο αυτό θα γίνει πράξη, και δεν στέκουμε μεμονωμένα στο ζήτημα των πανελλαδικών, αλλά γενικά, έτσι, μια διαπίστωση κάνω, γιατί και ο Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση πολλά έλεγε ότι θα κάνει, πολλά όμως δεν τα έλεγε και τα έκανε, που δεν τα περιμέναμε. Οπότε άλλα ακούμε όταν είναι αντιπολίτευση, άλλα τους βλέπουμε να κάνουν όταν κυβερνούν.

Φεύγουμε από την πολιτική και ερχόμαστε σε μία ακόμη είδηση, πρακτική είδηση, που πρέπει να το γνωρίζουμε για να μην υπάρχουν και τυχόν παρερμηνίες, καθώς η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει άπαντες για την ήχηση συναγερμών αύριο 7 Ιουλίου, αλλά και την Τετάρτη και την Πέμπτη, 8 και 9 Ιουλίου, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Φυσικά μιλάμε για περιοχές της Ετωλοακαρνανίας, στους δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ακτίου Βόνιτσας, Ξηρομέρου και Θέρμου. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση ηλεκτροκίνητων και ηλεκτρονικών σιρήνων συναγερμού στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας επιθεώρησής τους. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να το γνωρίζουν άπαντες για να μην έχουμε ζητήματα πανικού την τελευταία στιγμή. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη είδηση που έρχεται ως είδηση απολογισμού από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, η οποία μας ενημερώνει σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, όπως αυτά σημειώθηκαν κατά τον περασμένο μήνα, τον μήνα Ιούνιο δηλαδή, του τρέχοντος έτους, και φυσικά θα πρέπει να σταθούμε στα τροχαία. 51 τροχαία είχαμε, τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο στη Δυτική Ελλάδα, ενώ κόπηκαν κοντά στις 4.000 κλήσεις. Παρατηρούμε, Βαγγέλη, ότι τα τροχαία ατυχήματα αυξήθηκαν, γιατί είχαμε 51 έναντι 34 τον Ιούνιο του 25. Αυξήθηκαν λοιπόν τα τροχαία. Να πούμε ότι είχαμε ένα θανατηφόρο ατύχημα έναντι των 5 που είχαμε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, εδώ είχαμε μία σημαντική μείωση. 2 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 0 του Ιούνιου του 25, και είχαμε και 48 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων έναντι 29. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία ατυχήματα, είχαμε μία ραγδαία άνοδο φέτος σε σχέση με τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Είχαμε επίσης 294 μετρήσεις περί αλκοόλ, ενώ ενεργήθηκαν 5.039 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν, λέει, 153 παραβάσεις. Το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 3.897 κλήσεις. Οι πιο πολλές για υπερβολική ταχύτητα. Ώρες-ώρες νιώθω, λες, και είμαστε στο δημοτικό, Βαγγέλη, και πρέπει να μάθουμε αυτό που λέμε την ΑΒ. Την ΑΒ του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρέπει να μάθουμε εδώ.

να αφήσουμε θέματα που έρχονται από το κοινωνικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον αθλητισμό και φυσικά θα ξεκινήσουμε με δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, οι οποίοι βεβαίως ήταν στο παγκόσμιο, στο πανευρωπαϊκό μάλλον πρωτάθλημα Kayak Sprint Under 23. Μιλάμε βεβαίως για δύο κορυφαίους αθλητές του ομίλου, την Ειρήνη Ντέκα και τον Γιάννη Καλαβροζιώτη, οι οποίοι αναμένεται φυσικά να μας εκπροσωπήσουν τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα από 23 έως 26 Ιουλίου στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kayak Sprint Under 23. Φαίνεται πως οι κόποι και η επιμονή τους δικαιώθηκαν, αφού θα δώσουν το παρόν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, και βεβαίως ο Ναυτικός Όμιλος Ιεράς Πόλεως συγχαίρει τους δύο αθλητές και τους εύχεται ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο άμεσο μέλλον.

να μείνουμε σε θέματα αθλητισμού, να μείνουμε βεβαίως και σε κάποιες φήμες για το ενδεχόμενο ο Μάκης Μπελεβόνης, ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής του Πανετολικού, να αναλάβει παρόμοια θέση στη Λάρισα, στην ΑΕΛ, στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, ομάδα Super League 2. Να πούμε βεβαίως ότι εκεί σήμερα μάλλον πέφτουν και οι υπογραφές, με τον Αχιλλέα Νταβέλη να παραχωρεί τις μετοχές, να μεταβιβάζει μάλλον τις μετοχές στον Ζήση Στυλιανό. Φαίνεται ότι ίσως σήμερα να έχουμε και υπογραφές. Φαίνεται πως η ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι πολύ κοντά στην αλλαγή πλεύσης. Από εκεί και έπειτα έχει πέσει το όνομα του Μάκη Μπελεβόνη για κάποιο πόστο στην ΑΕΛ. Να δούμε αν αυτά τα δημοσιεύματα μπορούν να βγουν αληθινά ή όχι.

Και όλα αυτά φυσικά, ενώ περί Πανετολικού, για να έρθουμε και στα δικά μας, οι παίκτες συνεχίζουν τις προπονήσεις καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών. Μάλιστα σήμερα, πριν από λίγη ώρα, η ΠΑΕ Πανετολικός ανήρτησε και ένα μικρό έτσι, βιντεάκι στα social. Δεν το συνηθίζει, αλλά καλή ώρα παρά ποτέ. Ένα μικρό βιντεάκι στα social, όπου δείχνει τους παίκτες, τον προπονητή και όλους μαζί να κατευθύνονται για την προπόνηση της ημέρας. Να πούμε βεβαίως ότι είναι μια εβδομάδα στην οποία περιμένουμε εξελίξεις γύρω από τον Σιέλη, γύρω από τον Μλάντεν, ακόμη και το ενδεχόμενο να μάθουμε ή να γίνουν και επίσημα γνωστά ονόματα παικτών που έρχονται να καλύψουν κενά και να καλύψουν βεβαίως σημαντικά κενά στις θέσεις του Ματσάν, ο οποίος δεν συνεχίζει ως γνωστόν, αλλά και σε εκείνη του Μπουχαλάκη. Είναι δύο από τις θέσεις που και ο Γιάννης Αναστασίου περιμένει πώς και πώς την αντικατάσταση των παιχτών που δεν είναι πλέον στο ρόστερ μας. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε φυσικά να μάθουμε και άλλα πράγματα, όχι απαραίτητα αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διαξαχθεί το νέο πρωτάθλημα της Super League 1. Αν δηλαδή μιλάμε για αναδιάρθρωση, αν θα γίνει η περιβόητη αναδιάρθρωση, αν θα πέσει μόνο ένας και θα ανέβουν τρεις ομάδες, ή αν όπως και πέρσι θα υποβιβαστούν δύο ομάδες μετά και τα play-out και θα ανέβουν δύο ομάδες από την Super League 2. Αυτό είναι κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει κάπου εκεί στα μέσα του μήνα.

Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια ανάσα πριν την οκτάδα, για να έρθω λίγο και στο παγκόσμιο κύπελο. Είμαστε μια ανάσα πριν τους 8 της διοργάνωσης, πριν μάθουμε και τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για αυτή τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι μας εξέπληξε ευχάριστα η Αγγλία ξημερώματα Δευτέρας. Κέρδισε, λέει, το Μεξικό. Είχε να το κερδίσει, ένας θεός ξέρει από πότε. Μάλιστα υπάρχει και το υψόμετρο εκεί, Βαγγέλη. Κόβεται η ανάσα για πλάκα. Είναι στο ΑΣΔΕΚΑ, είναι το υψόμετρο. Ένα σοβαρό μειονέκτημα για τους Άγγλους, αλλά εκ του αποτελέσματος δεν τους επηρέασε και τόσο. Μάλιστα υπήρξε και μια κουβέντα προημερών, η οποία έγινε viral σε παγκόσμιο επίπεδο, για το αν θα χρειαστούν, λέει, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας το λεγόμενο μπλε χαπάκι, λέει, για να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να αγωνιστούν. Και μάλιστα έγινε και ερώτηση, έγιναν ερωτήσεις ακόμη και σε συνέντευξη τύπου τις προηγούμενες ημέρες προς τον προπονητή, αν όντως οι παίκτες θα κάνουν χρήση αυτού του χαπιού ή όχι.

Σήμερα λοιπόν, αφού είδαμε ότι χθες η Αγγλία επικράτησε με 2-3 του Μεξικού, νωρίτερα η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία, τι πιο σύνηθες να συμβεί που λέει και ο Ευαγγελάτος, η παράδοση άλλωστε το λέει, το φώναζε από μακριά, ότι οι Νορβηγοί δεν χάνουν από τους Βραζιλιάνους. Αυτό έλεγε η παράδοση. Και εμείς εδώ μπορεί να λέμε μεταξύ μας, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και επειδή έγινε κάποτε πριν από 300 χρόνια, σημαίνει ότι μια ζωή η Νορβηγία δεν θα χάνει από τη Βραζιλία κτλ. Κτλ. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, αλλά πώς να σπάσει η παράδοση όταν δεν έχει ομάδα η Βραζιλία? Γιατί κρίμα για τον Βινίσιους, κρίμα για τον Αντσελότη που ήρθε να σώσει ό,τι σώζεται. Παρένθεση, αν δεν υπήρχε ο Αντσελότη, η Βραζιλία δεν θα έφτανε ούτε καν στους 16. Θα είχε ήδη αποκλειστεί από την Ιαπωνία, μπορεί και νωρίτερα. Δεν μπορούν να ρίξει κανείς ευθύνες στον Κάρλος Αντσελότη. 5-6 παιχνίδια, πόσα έχει στον πάγκο της ομάδας? Τι να σου κάνει και ο Αντσελότη? Μάγος δεν είναι, προπονητής είναι. Προπονητής με τίτλους, αλλά μάγος δεν είναι. Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας δυστυχώς δεν ήταν στα φαβορί. Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος κανείς δεν υπολόγιζε, και εμείς που αγαπάμε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, ούτε απ' έξω δεν τη βάζαμε στα φαβορί. Και αν περνούσε λίγο ακόμα, θα αρχίζαμε να μιλάμε για έκπληξη. Θα φτάναμε στο σημείο να λέμε ότι είναι έκπληξη η Βραζιλία να είναι τόσο ψηλά. Πώς να πας τόσο ψηλά όταν δεν έχεις ομάδα? Και η εθνική ομάδα της Βραζιλίας θέλει πολλές αλλαγές. Δίκαια η Νορβηγία απέδειξε ότι αυτή η φουρνιά παικτών μπορεί να την πάει ψηλά. Δεν είναι μόνο ο Χάλαντ, αλλά ο Χάλαντ κάνει τη διαφορά. Είχε 5 γκολ, τα έκανε 7, στην ίδια ακριβώς γραμμή με Εμπαπέ και Μέση. Από 7 γκολ στο φετινό παγκόσμιο. Όσο για την γενική κατάταξη, μπορεί οριακά ο Μέση να κρατάει την πρωτιά, αλλά είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι αυτή η πρωτιά θα περάσει στα χέρια του Εμπαπέ, αν όχι φέτος το 30, και σταδιακά μπορεί ως το 34, καλά να είμαστε ως τότε, να δούμε αυτή την πρωτιά να περνάει ακόμη και στα χέρια του Χάλαντ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνα επικοινωνίας 2610 275551. Ραντεβού αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 1. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί, ένας άνδρας και μία γυναίκα σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Στα αθλητικά, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του forward Νίκολα Κιέλε στην ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού. Θα συνεχίσει για άλλον ένα χρόνο ο 26χρονος περιφερειακός Νίκος Κουρουβάνης.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Άνοδος 0,68% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αύξηση 4,5% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 26, κατέγραψε το αεροδρόμιο της Αθήνας εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
2: Ο καιρός.
3: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Λέγεται.
5: Δεν σηκώνει ο βλαμμένος, έχει κόσμο.
4: Βλαμμένος, δεν το σηκώνει.
5: Ω, σοκολατένια πατριώτη, το σήκωσε, ρε.
4: Ναι, αλλά με λέγεις βλαμμένο.
5: Το μαύρισε στο κολλή σου.
4: Αν το μαύρισα, δεν μπήκε μαγιό πάνω μου, δεν ακούμπησε.
5: Μανάρι μου, έτσι, μπράβο, έτσι. Σε είδα εκεί πέρα. Στις παραλίες της Αιγύπτου, σε είδα.
4: Σόλες. Δεν άφησα παραλία που να μην το δείξω πουθενά, παντού.
5: Σόλες, είπε σόλες με σίγμα.
4: Σόλες.
5: Α, εντάξει.
4: Μία λέξη, ναι.
5: Τι καλοκαίρι ήταν αυτό. Μας κάψανε πάλι προκειμένου να ξεχάσουμε όλα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Πάλι καλά, χάσαμε μερικά δάση, αλλά ξεχάσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Δεν βαριέσαι, έχουμε
4: και πλά... η κυβέρνηση τώρα δεν είναι μόνο λαμόγια, είναι και άχρηστη που καήκαμε και μας αφήσαν να καούμε.
5: Μόνο και αυτοί και από την άλλη πλευρά που επαθώνουν και διασπώνται και πανικό, σας πάνω πάνω.
4: Πολύ καλά. Εγώ στο κόμμα του Σαμαρά ελπίζω και στο κόμμα του Τσίπρα.
6: Το δικαίωμα στον έρωτα
5: του Τσίπρα, έτσι. Εναπόθετες ελπίδες και έχεις πολλά να κερδίσεις. Ναι.
7: Έλα, ρε Αποστόλη.
4: Έλα.
7: Με ορμηγοκονόμο όλο εδώ. Καλά μας μπήκε και το καλοκαίρι.
4: Καλά ήταν, καλά. Εντάξει, τώρα τα κεφάλια μέσα. Ό,τι φορτίσαμε και άλλα τέτοια κλισέ.
7: Έτσι ακριβώς.
4: Να δω πώς τα ξεχειμωνιάσουμε. Μπήκαν τα πρώτα κρύα. Ναι, για πες.
7: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Ναι.
7: Όλο το καλοκαίρι κανένας δεν το έχει πει. Δεν είχε και ο Μητσοτάκης στην Κρήτη κάτι χωράφια, κάτι ελιές. Γιατί
4: αυτό. Ελιές, γιατί δεν είχε ζώα. Τα ζώα δεν τα έχει στην Κρήτη, τα έχει παντού.
7: Καλά, ναι, σωστό κι αυτό.
4: Αλλά δεν βγαίνει αυτό το δυναμί αλλιώς.
7: Θα έπαιρνε και αυτός επιδοτήσεις.
4: Κάτι χαζά. Μη φανταστείς.
7: Ναι, ψιλόγια μου, ρε.
4: Βλακίες.
8: Πού είναι τα λεφτά?
5: Να σου πω, πρόλαβα τα επεισόδια. Καταρχάς, πόσο τρόμπες είναι οι ταρίφες. Είχε ο άλλος την ευκαιρία να ζήσει με τη δασκαλίτσα μας. Έχασε την ευκαιρία. Να σου πω, θέλω να δώσω το τηλέφωνό μου στη δασκαλίτσα. Εντάξει, κάνε μου κονέ.
4: Δεν κάνω τίποτα σε κανέναν.
5: Έλα τώρα, έλα.
4: Βρες την άκρη σου μόνο σου.
5: Δεν δίνονται καθόλου.
4: Όχι μετά, ναι, με παίρνεις να μου λες που με έριξες τι έκανα και δεν ήξερα.
5: Όχι,
4: ποτέ. Να πάρει ο καθένας την ευθύνη μόνος του.
5: Με τέτοιο κελεπούρι ποτέ. Και επίσης τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, γιατί είμαι λίγο πίσω. Άκουσα μερικούς ανιστόρητους δημοσιογράφους του του Sky να λένε ότι την 28 Οκτωβρίου στη γιορτή δεν μιλάς για τον Ελλάς, ο άσχετος.
9: Αν ήμαρε 28 Οκτωβρίου δεν μιλάς για τον Ελλάς, για πόσο Ελλάς απελευθέρωσε την Βέρεια.
5: Να πω για λίγο να τον ταράξω, αλλά και να χαρούν οι υπόλοιποι, ότι μπορούν να ανατρέξουν πάρα πολύ στη γιορτή της 28 Οκτωβρίου που έκανε το τρίτο γυμνάσιο εργοστολίου, 28 Οκτωβρίου του 2023. Αφιερωμένη σε έναν αντάρτη από το Λιξούρι, τον Νίκο τον Μοσχόπουλο, την οποία γιορτή, αν το ψάξει, που υπάρχει όλη σε βίντεο στο ίντερνετ.

0: Αν και ο ήχος δεν είναι καλός, ακούγονται τραγούδια όπως ο ύμνος του Ελλάς ή το «Επέστατε αθήματα αδέρφια εσείς» και άλλα τέτοια. Για να καίγονται μερικοί, αλλά να ελπίζουν και να χαμογελάνε οι υπόλοιποι με τη γροθιά υψωμένη. Έλα.
1: Έλα.
0: Καλό χειμώνα.
1: Τώρα πιάσαν και τα πρώτα κρύα.
0: Πού πήγατε?
1: Θα έρθουν και οι βροχές και δεν έχει μείνει και δέντρο όρθιο με όλα αυτά. Και θα το φάμε στη μάπα, οπότε έρχονται πλημμύρες. Ετοιμαστείτε, μάθετε κανόε καγιάκ.
0: Στις εκλογές τι ψήφισες?
1: Δεν έχουμε εκλογές ακόμα. Δηλαδή, να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά μην το γάμας κι εσύ.
0: Καλά, δεν το κατάλαβες.
1: Δεν το κατάλαβα, μήπως ήταν λίγα τα ρίχτερ.
0: 17 Αυγούστου δεν ψήφισες?
1: Δεν πήγα.
0: Έλα, Χρήστος και Απόστολο. Και βγήκε πρώτα το κουκουέ.
1: Ναι, ναι, ποιος να το πίστευε.
0: Ξέρεις γιατί όμως?
1: Γιατί ορίμασαν οι συνθήκες.
0: Όχι, γιατί κάνανε αυτό που είπα εγώ σε ένα φίλο μου που είναι στην κεντρική επιτροπή.
1: Να κάνουν τις εκλογές όταν δεξίνει για μπάνια, σωστό.
0: Όχι, μωρέ, σταμάτα. Το κουκουέ έτσι κάνει τις εκλογές. Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Καλοκαίρι, όπου πήγαινε ο Κουτσούμπας και μίλαγε προεκλογικά, μετά την ομιλία γινόταν συναυλία του Μίκη.
1: Να το.
0: Και γι' αυτό βγήκε πρώτα το κουκουέ. Αλλά τώρα θα ξαναγίνουνε. Άντε να πάρουμε την αυτοδυναμία. Γερά.
1: Αχ, αυτά φοβάμαι.
0: Τι θάσεις και αυτή την εκλογική διαδικασία?
1: Πάω να ράψω αμπέχονο.
0: Να ψηφίσεις, ε.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ δεν λείπω.
0: Κουκουέ, ξέρεις.
1: Δαγκωτό.
0: Ε, ναι, εννοείται.
1: Α, ναι, το λέει ο μίσος.
2: Κουκουέ, δαγκωτό.
0: Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε για φθινόπωρο, πώς είστε?
1: Καλά, μωρέ, να δεν προλάβαμε να γεμίσουμε και μπαταρίες τώρα. Τι είναι, καιρός είναι αυτό, 2 μήνες τώρα, σιγά, χαζομάρες.
0: Πώς περάσατε το καλοκαίρι με τα κουράδια του Ιουνίου, Ιουλίου?
2: Τα κουράδια του Μαξίμου.
0: Με τα αρχίδια.
1: Το αρχίδιο εννοείται. Καλά περάσατε.
0: Δεν βρίζω. Αρχίδια εννοώ και αρίστη που ανέφερε ο Κουτσούμπας τον Ιούλιο.
3: Πάστη λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη.
0: Είναι όλα καλά, όλα στη θέση του. Είναι και τα δυο τα αρχίδια πάνω, έτσι.
1: Όλα, ναι, όλα καλά.
0: Ωραία, μήπως προσπέθηκε και κάποιο άλλο τώρα, γιατί φαίνεται τα προηγούμενα κάτι μπάζανε. Φεύγανε δεξιά-αριστερά, μήπως προσπέθηκε κάποιο. Εγώ νομίζω ότι είναι στα σκαριά να μπει κι άλλο αρχίδι τέτοιο στην εξουσία, έτσι. Τύπου δεξιά δεκανίκια, λατινοπούλιδες και τα λοιπά. Ε, τι λες, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε να δεις, γι' αυτό υπάρχουνε. Μην μπερδευόμαστε.
0: Τα δεκανίκια, βέβαια, ναι.
1: Γι' αυτό δημιουργούνται, γι' αυτό υπάρχουνε. Αλλιώς δεν θα ξέρεις ούτε ποια είναι η Λατινοπούλου, τι είναι η Λατινοπούλου, ποιος είναι ο Βελόπουλος και όλα αυτά.
0: Ωραία, να τα λέμε συχνότερα από το τηλέφωνο και να μην την κάνεις κάθε φορά για μέσα για τον άλλον εκεί να τα λέτε, γιατί σε περιμένουμε να σηκώσει τηλέφωνο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάω και μέσα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Ξέρετε από πού σας έχω παρμένο? Από την Εδιψώ. Ήρθαμε χθες στην Εδιψώ για τα λουτρά των ηλικιωμένων.
1: Μπράβο. Αυτά τα τσάμπα που δίνουν εκεί με τον τουρισμό.
4: Όχι.
1: Να πληρώσατε. Πληρώ.
4: Όχι, θα πληρώσουμε. Είμαστε large. Δεν είμαστε από αυτούς. Καταρχάς το ΙΚΑ δεν δίνει εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Από τις 750.000 που είναι του ΤΕΒΕ παίρνουν μόνο 25.000 και αυτοί αν θα πληρωθούν.
1: Εντάξει, μωρή, φθηνά είναι τα μπάνια. Τώρα κάνε εκεί πέρα να ξεστραβώσει. Εκεί πέρα ξεστραβώσει το κορμί ολόκληρο.
4: Εγώ δεν κάνω, γιατί μου το απογορεύει το πρόσμο. Άσχετο.
1: Όλη αυτή η κουβέντα γιατί γίνεται τότε?
4: Συνοδεύω αυτούς τους ανθρώπους.
1: Α, είσαι συνοδός ιαματικών λουτρών?
4: Εγώ είμαι συνοδός ιαματικών.
1: Δεν ήξερα.
4: Ναι, ναι, είμαι συνοδός. Πρέπει να υπάρχει συνοδός.
1: Έχουν φύγει γέροι έτσι και οι συνοδοί έχουν πάρει τις εντάξεις, τα ξέρω εγώ αυτά. Του πατάς λίγο το κεφάλι εκεί στη γούρνα μέσα πάνω από το 20 λεπτό. Από τη βρώμα εκεί από τις αναθυμιάσεις αυτός έχει φύγει στο 3 λεπτό. Και τσουπ η σύνταξη.
4: Επιστρέφει στο Μητσοτάκι να τρώει από 10 μεριές.
1: Ναι, έχει κάνει και ένα γάμο μια μέρα πριν. Ο δήμαρχος αυτά είναι πρόθυμος πάντα.
4: Ο δήμαρχος είναι πρόθυμος για γάμο.
1: Εδώ παντρεύονται μέσα.
4: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Εννοείται, στην Εδιψώ όλοι περνάνε ωραία. Τώρα είναι η νέα Γουινέα.
5: Άννα Γουινέα.
6: Ποια είναι η Άννα Γουινέα?
4: Νέα Γουινέα. 5 Σεπτεμβρίου έχει η εγγονή μου γενέθλια, θα την πείτε χρόνια πολλά.
0: Καλησπέρα, πώς το λέω.
1: Καλησπέρα.
0: Ξέρεις ποιος είμαι?
1: Όχι.
0: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, μανάρι μου.
1: Έλα, Αρκούδε, έλα, Μίσα.
0: Έλα, λοιπόν, να σου πω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έλειπα σε εργοτάξιο και εγώ την εκπομπή σου. Λοιπόν, πάμε να τοποθετηθούμε λίγο για τους τσιπρόπληκτους. Μάγκες μου, να σας θυμίσω. Πρώτη φορά αριστερά, κατάργηση του 5 ευρώ, 27 ευρώ να στηρίζει την υγεία. Την πράξη με την ακροδεξιά. Ξανέλ, χρήση των χρυσαυγητών όποτε πεζόταν φάση μνημόνια και τέτοια να αποπρασανατολίζουν την κοινή γνώμη. Κολυσιεργία της δίκησης των ζώων εννοείται. Να πούμε επίσης για το κατακαιρματισμό του ΟΣΕ.
1: Πολυσυργία της δίκησης των ζώων, τι εννοείς?
0: Γιατί ο αριστερός, ο αντιφασίστας,
1: τους δίκασε. Α, τότε, ναι, ναι, ναι.
0: Τους δίκασε και τους τι χρησιμοποιούσε, ναι, όταν πέρναγε μνημόνια.
1: Τώρα τους βγάλανε και έξω, όλα καλά.
0: Ναι, τα λουγούμια τους καμπούνε από τον ελληνικό λαό. Ναι. Έτσι, μικρή παρένθεση. Επίσης, 45 εκατομμύρια τον ΟΣΕ αντί για 350. Έτσι, ωραίο και αυτό. Και εννοείται ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν δοθεί εκτός. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο κρατικό πλέον, επί ΣΥΡΙΖΑ με τα υπερταμεία. Πρώτη φορά αριστερά, έτσι, οι μάγκες. Αυτόν θέλετε. Αυτά ήθελα να πω.
1: Μακάρι να έρθει, μακάρι εγώ λέω. Δεύτερη, τρίτη φορά, τέταρτη. Μακάρι.
0: Τόσα γαμίσια να
1: πει. Μακάρι. Χρειαζόμαστε και εμείς ένα μπουστάρισμα, μια ανανέωση. Μακάρι. Δηλαδή για ελληνοφρένεια είναι έτσι κι αλλιώς η κατάσταση, οπότε ας το κάνει για την ελληνοφρένεια και μόνο. Το λαό έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τον ωφελήσει.
5: Άσε με να μιλήσω και δεν θα με φημώσεις, δεν θα τα πεις όπως θες εσύ. Ο Αλέξης έρχεται, φημίσου το, ο Αλέξης θα έχει ενώσει όλη την αντιπολίτευση.
1: Μακάρι.
5: Αριστερούς, δεξιούς.
1: Μακάρι, ελπίζω το καλοκαίρι να δώσει φώτιση σε όλη αυτή την αριστερά που περιγράφεις.
5: Και να ξυπνήσει, να ξυπνήσει.
1: Να ξυπνήσει.
5: Να ξυπνήσει.
1: Ξύπνα καλέ, βάλε εκεί ένα ξυπνητήρι που κάθεσαι και κοιμάστε, ζώα.
5: Δείχνουμε τον κουλί. Που θέλει να κυβερνήσει, θα κυβερνήσει.
1: Άντε, πώς και πώς την περιμένω. Αυτή την τίμια που έλεγε ο Βασίλη που δεν κορόιδεψε, αυτήν. Δεν θέλω αλλαγές τώρα με τα χρόνια.
6: Όπως δεν κορόιδεψε και τη Μέρκελ και το λέει η ίδια, mm-hmm. με τον ίδιο τρόπο δεν κορόιδεψε ποτέ τον ελληνικό λαό.
7: Έλα ρε μου.
1: Πώς?
7: Μωρό μου.
1: Α, έτσι πήγε το καλοκαίρι.
7: Κάτσε κάτω γιατί.
1: Όση παραλία, τα όλα τα βγάλες έξω. Τίποτα δεν τζίμπησε κανείς.
7: Παραλία είμαι.
1: Δεν κορόιδεψες κάποιον με όλο αυτό να καταλάβει και να πει α, θα μείνω εδώ, αυτή είναι το λιμάνι μου, το βρήκα. Τίποτα, τα ίδια. Πάλι στη γύρα ήσουν, πάλι στα κλαμπ, πάλι ο ένας, πάλι ο άλλος.
7: Θα έρθεις να κάνουμε μπανάνα.
8: Καμπί! Θα κάνετε μπανάνα!
1: Ναι, εγώ είμαι ο κάτοχος όμως.
7: Εσύ, με σένα.
1: Α, μάλιστα.
7: Είσαι οικογενειακή τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Α, κότα.
7: Κάτσε, ξέρω το κόλπο τώρα. Χαίρομαι που κάει και όλη η Ελλάδα και φέτος το καλοκαίρι. Λες να έπεσε η κυβέρνηση. Σ' αγαπώ πολύ, μωρό.
1: Θα το καταλαβαίναμε. Θα έκανε πρώτο ωραίο φαντασμαγορικό. Αυτοί άμα πέσουν θα το καταλάβουμε και στο διάστημα να είμαστε.
7: Εσύ μαύρησες, έγινε σοκολατένιος.
1: Ναι, ναι, ναι, βάζω και αυτά τα σπρέι τα μαυριστικά.
7: Έκανες πολλές μπουτιές, αλήθεια σε γυαλίζει.
1: Γυαλίζει. Δεν αφήνει τίποτα γυάλιστο.
7: Σε γυμνιστών πήγες φέτος.
1: Όχι, στον κανονικό, αλλά γυμνιστής. Εγώ κάνω κάτι ξεδιάδρομπος, έτσι παντού.
7: Εντάξει, μόνο.
1: Βάζω ένα μπουρνούζι και από μέσα τίποτα. Μπουρνουζάκια.
9: Ε, μωρή καύλα σε έπιασα γυμναστηριακούλη.
1: Έλα λολομπριτζίτα.
9: Μου λέγες μαλάκα όλο το καλοκαίρι ότι ο Μητσοτάκης μέχρι το Σεπτέμβριο θα πέσει και τώρα το Σεπτέμβριο πήρατε τα αρχίδια μου μαλάκα. Ο Μητσοτάκης γαμάει και θα γαμάει.
1: Κοίτα, έχει μια προτίμηση μεγάλη στα δάση.
9: Τι έχω?
1: Στα δάση, έχει μεγάλη προτίμηση στο να γαμάει τα δάση. Το έχει αυτό.
9: Ε, μαλάκα, ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης και αντέδρασε άμεσα και θα τους γαμίσει.
1: Αυτό και δεν ήξερε. Καταρχάς δεν ήξερε ότι έχουμε φωτιές, δεν ήξερε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να τον ενημερώσει κάποια στιγμή ότι είναι και πρωθυπουργός, γιατί όπως είδα σε κάτι γραφήματα θα βγει μετά από χρόνια να λέει δεν ήξερα τι ήμουνα, δεν με ειδοποίησαν.
10: Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο.
9: Ε, μαλάκα, ό,τι και να λέτε, ταρακούσο κουσταριά, η κουραδοτρελή, η κοντοπόδαρη κλανιά, το σκατοβλαχάκι. Ό,τι και να λέτε, μαλάκες, ο Μητσοτάκης γαμάει γιατί είναι ηγέτης. Αντέδρασε άμεσα, τους γάμισε όλους, τους έδιωξε όλους, όπως και θα διώξει κάθε λαμόγιο που θα είναι δίπλα του. Γιατί δυστυχώς.
1: Πάμε ρε ηγέτη, πάμε για μια νέα σεζόν ακόμα. Πάμε ηγέτη γερά.
9: Και τι να κάνει βρε μαλάκα, επειδή είναι κουστάκια ορισμένα δίπλα στους ηγέτες. Πρέπει να γαμάμε τον ηγέτη. Ο ηγέτης γαμάει. Η Ελλάδα πάει γαμιώντας. Τα αεροδρόμια πάει.
1: Η Ελλάδα πάει γαμιώντας. Έχεις δίκιο. Όλοι πάμε γαμιώντας. Έχεις δίκιο. Φτάνει. Δεν θέλω παραπάνω. Φτάνει. Γεια. Τον μπουλό.
9: Όχι τον μπουλό. Θα σου.
1: Θα ακούσεις γαμιολίκια έτσι για το καλό.
9: Αγαμίσου ρε.
1: Λοιπόν, σάλτα γαμίσου.
9: Άκου μαλάκα. Ο Καλαμούκης θα σπαβάλει καροτέν που ταιριάζει με το χρώμα του για να μαυρίσει το κολαράκι του και εσύ το ίδιο. Φιλιάζει τον κοντοπόδαρη.
1: Τι καροτέν να γίνουμε σαν τον Τραμπ. Όχι και καροτέν, θα βάλουμε άλλο. Λοιπόν, έλα, γεια.
9: Άγια μισιά.
11: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
11: Θέλουμε περισσότερο Πορφύριο Βιντεκι παρά γυμναστηριακό. Το ήθελα να σου
1: πω. Το καταγράφω για τη νέα σεζόν.
11: Καλά έκανα ένα τέτοιο σχόλιο για το content. Ότι θέλουμε...
1: Ναι, ναι, ναι, θέλαμε να ακούσουμε κάτι για το content. Άι μωρή βλαχάρα, χωριάτα.
11: Γιατί βρεγείς.
1: Πήγατε στο χωριό το καλοκαίρι και έμεινε το χωριό μέσα σας. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Έλα, Αποστόλη μου.
11: Έλα, ποιος είναι?
10: Ό,τι καλύτερο.
11: Ναι.
10: Πάτρα που είχες έρθει, ήσουν καταπληκτικός.
11: Τώρα το θυμήθηκες, έχω έρθει πριν 6 μήνες.
10: Παιδάκι μου, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή.
11: 6 μήνες?
10: 6 μήνες.
11: Καλά, τους δύο λείπαμε.
10: Ναι, τους δύο λείπατε και όλα. Ελπίζω να έχετε μαύρισμα, έτσι, κυβερνητικό. Δεν νομίζω ότι ήρθατε έτσι σαν τους πλεμπαίους.
11: Ετοιμάζουμε μαύρισμα κυβερνητικό, δεν έχουμε μαύρισμα.
10: Α, κατάλαβα.
11: Αυτό που έχει ο Άδωνης, τι, τερακότα φοράνε, κάτι τέτοια, αυτά σολάρι, με αυτά τα ψεύτικα κάνουν χαζομάρι για να μοιάζουν και καλά τα άχαρτα που περάνε καλά.
12: Μα θα κάτσω να απολογηθώ. Γιατί μαυρίζει το δέρμα μου.
10: Κατάλαβα. Από εμάς. Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας και σε περιμένουμε πάλι στην Πάτρα με χαρά.
11: Α, δεν έρχομαι. Αφού δεν θα έρθουν τώρα οι σχολές εκεί και τα λοιπά, δεν έρχομαι. Άσε που βάζετε φωτιές, κάνετε. Να, τα μάθαμε τι κάνει ο Πελετίδης.
10: Ναι, ο Πελετίδης μια χαρά τα κάνει.
11: Εντάξει τώρα. Να έρθω να κάνω στην Πάτρα τι.
10: Εδώ πέρα κοντέψανε να μας κάψουν και δεν είχε αέρα.
11: Την τελευταία φορά κόντεψαν να φύγουμε σφυροδρέα πάνω στην Κολότσεπη.
10: Εντάξει, να κάνουμε. Και την επόμενη φορά που θα έρθετε με και σε
11: όποιον αρέσει. Να λύσεις. Ωραία.
13: Γεια σου, Αποστόλη. Ζανογκουνού μάλλον εδώ. Τι κάνεις, μάνα μου, πώς τα πέρασες?
11: Καλά. Μην φανταστείς τώρα, λέω, λίγο τσίμπησα εκεί, σαν ξεροκαμένο κοτόπουλο, η πέτσα πάνω-πάνω.
13: Είδε το ήλιο βασίλεμα από τότε και ο Σκέρτσος, ο Λεβέντης μας.
11: Το είδα. Ευτυχώς ανεβάζει και ο Σκέρτσος να δούμε κανένα ήλιο βασίλεμα στο κινητό. Στο κινητό, τι να κάνεις τώρα, αφού δεν το είδαμε καθαρό και live.
13: Σωστό. Τέλος πάντων, έλα να μην γίνουμε φλίαρος. Χώνετα. Στου γυμναστηριακού και μη, έλα, γεια.
14: Το Αποστολή.
11: Έλα.
14: Έλα, τι γίνεται.
11: Καλά.
14: Δικός. Εγώ στην Ιρλανδία είμαι.
11: Μπαρκωμένος.
14: Ναι, στον μπάρκο.
11: Ιρλανδία, Βάλε λίγο YouTube τώρα, μπορεί να πιάνει εκεί.
14: Φίλε, είναι άλλη φάση εδώ πέρα η πόλη, έτσι. Καμία σχέση με την Ελλάδα. Πανέμορφα.
11: Τι, υγρασία.
14: Υγρασία, ναι. Ίδια όμως παντού.
11: Τι να το κάνεις.
14: Ποδηλατόδρομοι.
11: Ποδηλατόδρομοι.
14: Ποδηλατόδρομοι παντού.
11: Να δω πώς θα είναι οι ασθενηφόρες τώρα. Τι άντο, χέστο.
14: Ναι, μόνο δεν έχουμε για δύο βασιλέματα εδώ πέρα.
11: Αφενός, αφετέρου, όλοι είναι κοκκινοτρίχηδες, κοκκινομούριδες, φακή. Έλα τώρα, τώρα άσε με.
14: Σωστό, χάλια, χάλια.
11: Κοίτα εδώ το λατίνικο, το ωραίο, το δικό μας, το μεσογειακό. Πού το βρίσκεις?
14: Μωρέ, μια χαρά είναι η χώρα μας. Έτσι, οι ιδιοκτήτες είναι χάλια.
11: Έχουμε ένα θέμα ιδιοκτησίας, το έχουμε, ναι.
14: Έχουμε ένα θέμα ιδιοκτησίας, χάλια.
5: Έλα, αδελφέ, έλα, καλησπέρα. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είναι.
11: Έλα, μετανάστη, τι γίνεται, πώς πάνε εκεί τα πράγματα?
5: Με τον Μέρτ.
11: Εσείς δεν έχετε Μητσοτάκη. Πάρπατη, νιά, νιά, νιά, νιά.
5: Ο αδελφός του είναι μάτσα. Πραγματικά, ο αδελφός του ξέρει κοινωνικέ παροχές έχει κόψει. Ξέρεις πώς τα πτυχία του υπάρχουν εδώ πέρα, ο Μέρτ. Ξέρεις ότι εδώ πέρα η Γερμανία όλοι, ένα τεράστιο ποσοστό των Γερμανών, έχουν βάλει πίσω αυτοκόλλητο στα αυτοκίνητά του που γράφει Stigma Cancer. Δεν είναι ο δικό μου καγκελάριο και έχουν βάλει την πάσα του. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι άσπασο η Γερμανία, τέλο πάντων.
11: Καλά κουράγια και εύχομαι να έχετε και εσείς ένα Μητσοτάκι, γιατί εντάξει, μην έχουμε μόνο εμείς.
15: Πάμε μπροστά!
5: Τώρα γεννήθηκε ο γιος μου, τώρα μεθαύριο θα γίνει 3 μηνών. Μπες θα σου μιλάω, ψάχνουμε να φύγω να πάω αλλού. Να ξυπωθώ να φύγω από τη Γερμανία. Μπες, αντρίκα, έτσι. Ψάχνουμε να φύγω από εδώ. Η κατάσταση πραγματικά είναι χάλια, είναι πολύ χάλια.
16: Χαίρε Ελληνοφρένια.
11: Χαίρε.
16: Χαίρε Κουτσούμπα. Χαίρε Κουκουέ και να τα ξαναπούμε.
15: Ρε μπεσκέδες!
17: Δεν καλώ τα μαλλικάρια τα ζουμπουρλούδικα.
15: Καλώ ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα.
11: Να είμαστε, ήρθαμε.
17: Πώς περάσατε?
11: Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Αποκλείται, Άδωνης και μαλακίες δεν πάει μαζί καταρχάς.
18: Φιλοκαλούμεν μεταυτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας.
17: Πώς είναι αλλού, Γιάννη?
19: Γεια σας, γεια σας.
11: Γεια.
19: Πώς είστε?
11: Καλά.
19: Καλά, μπράβο. Περάσαμε ωραία.
11: Ωραία, με τούτη την παρέα.
20: Περνάγαμε ωραία, με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές.
19: Παίρνουμε τώρα τηλέφωνο από την Εξωτική Ρυψό.
11: Είναι Εξωτική Ρυψός, βέβαια.
19: Εννοείται ότι είναι Εξωτική. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, ήρθαμε χθες και το Σαββατοκύριακο σε καλό ήταν από την Τσίπρα.
11: Ποιο Σαββατοκύριακο, μωρή, τώρα γυρίσαμε. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στην Ρυψό.
19: Δεν θα έρθει πίσω.
11: Τι θα κάνω πίσω, αυτή δουλειά θα κάνουμε.
19: Γιατί ρε, έλα, φίλε, χωριό σου είναι.
11: Καλά, και εσύ πόσο καιρό θα κάτσει εκεί πέρα?
19: 10 μέρες.
11: Να, κοίτα εδώ.
19: Του συνταξιούχοι 10 μέρες θα καθίσουμε.
11: Α, πού μένετε?
19: Άστο. Άκουσα, είδα τώρα τον κυρίκο που του λέω, εσύ είσαι ακόμα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, με λέει, λέω, το χρόνο δεν θα είσαι.
11: Έτσι.
19: Καλά, δεν έκανε.
11: Μια χαρά.
21: Ο Νέστορας. Ο Νέστορας.
22: Ναι, γεια.
11: Γεια σας.
22: Ο κύριος Αποστολής.
11: Ναι.
22: 8 φορές έχω πάρει το βέβαιο της εικόνης τώρα, θα μας τρελάνεις.
11: Γιατί τώρα τι σε ενόχλησε?
22: Τι με ενόχλησε, έχω πάρει το πρωί 8 φορές, θα με τρελάνετε κύριε Αποστόλη μου.
11: Από το πρωί, ποιος σου είπε να πάρεις από το πρωί τηλέφωνο, μία ώρα ξεκινάμε.
22: Α, μία. Λοιπόν, είστε ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, Sky δεν έχω πάρει.
11: Ναι, ναι, τι θέλετε?
22: Sky δεν έχω πάρει.
11: Όχι.
22: Πού έχω πάρει?
11: Στο άλλο.
22: Στο άλλο, αφού είναι Μπαρμπαγιάννης, εσείς, ο Καλαμούκης ο άλλος, το λαβίδι στο βράδυ. Sky δεν είναι εκεί πέρα.
11: Οχου, αυτό το χιούμορ.
22: Τα αναστήσεις και τον Κράγκα με τεχνητή νοημοσύνη να γελάσουμε.
11: Ναι, σιγά σιγά ναι, τι ζωή τραβάς.
22: Τι ζωή τραβάω. Λοιπόν, ξέρω τον παππού μου για μια αγγελία παίρνω.
11: Τι αγγελία?
22: Είναι συνταξιούχος.
11: Και πόσο τον πουλάτε?
22: Και κάνει πολύ καλά το λύκο. Να τον πάρει ο κύριος Λαβίδης το βράδυ. Να του λέει ο Ιχολίτης κάθε ώρα και στιγμή.
11: Κάνε αού.
22: Παππού, πόσο καιρό έχεις να γαμίσεις?
11: Αλλιώ!
22: Γεια σου, σα ευχαριστώ.
11: Έτοιμος πήρες, έλα, γεια.
23: Γεια σας, παραπολιτικά.
11: Ναι, ναι.
23: Ωραία. Εγώ σας άκουσα μια χαρά τι είπατε για την Παλαιστινική σημαία και τα υπόλοιπα. Χθες κάποιος από τα παραπολιτικά δεν θυμήθηκε την 31 Αυγούστου του 1922, ημέρα μνήμης για την καταστροφή της Σμύρνης, και τώρα μας έχει γαμίσει όλη η Ελλάδα για τους Παλαιστινίους?
11: Πείτε και για την Κύπρο που δεν λέμε, πείτε και για την Κύπρο.
23: Εγώ να το πω.
11: Εσείς να το πείτε.
23: Ο ίδιος έπρεπε να το πείτε.
11: Α, ναι, εγώ έπρεπε να το πω. Εγώ πρέπει να πω και για την Κύπρο. Άλλο άμα σήμερα ξεκυλιάζουν παιδιά στην Παλαιστίνη. Εμείς θα πούμε τώρα για την Κύπρο, ναι.
23: 102 χρόνια πριν, 103, στη Σμύρνη δεν μίλησε κανένα.
11: Οπότε για την Παλαιστίνη να πούμε σε 102 χρόνια, πότε σας βολεύει να πούμε?
23: Κανένας δεν το άνοιξε το ρημάδι το στόμα.
11: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα φίλοι του Νετανιάχου, τίποτα τέτοια.
23: Κανένας, μόνο εσείς, γιατί γράψαν τίποτε εφημερίδες?
11: Μήπως ξεπλένετε τους Ισραηλινούς?
23: Τι να ξεπλύνω, ρε αδερφέ, έλα να σου πω κάτι εσένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, και είναι γεγονός. Δεν το αρνείται κάποιος αυτό?
11: Είσαι η μαμά του Κώστα?
24: Είμαι η μητέρα του Κώστα. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του.
11: Ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε.
23: Λοιπόν, γύρω γύρω υπάρχουν τόσα αραβικά κράτη.
11: Είσαι η μαμά του Κώστα?
23: Πού θα μπορούσαν να είχαν επέμβει? Δεν επενέβη κανένα.
11: έγινε γιατρός ο Κώστας.
24: Κανένα, γιατί είναι φιωμιστές κι αυτοί. Για τους ενδιαφέρουσες.
11: Εβραίοι, πες τα.
24: Αρέθηκα. Όταν είναι για Παλαιστίνη που καίγεται περισσότερη ψυχή δική μου παρά της ταβέρνας. Αλλά μυαλό κουκούτσι για να πάτε παραπέρα δεν υπάρχει.
11: Τίποτα μου, την ησυχία μας να έχουμε κι άλλους αυτούς να μακελεύονται. Τώρα τι να κάνουμε, τώρα σχολιόμαστε με αυτά. Έχουμε και τα δικά μας.
1: Μέσα από το ταξί σε έχω παρμένο. Πλησιάζω στο μαξί μου. Καταρχήν έχετε αυτοβελτιωθεί. 1η Σεπτέμβρη.
11: Ακραίο. Ακραίο δεν θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω του χρόνου πότε πέφτει.
1: Όχι, πρέπει, άκουσε, να συμβαδίζει με το ρεύμα των ακροατών σου. Λοιπόν, εμείς 4 μέρες πήγαμε διακοπή.
11: Εσείς μπορεί να γυρνάτε.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Τι έκανε?
5: Περάσανε 7.
4: Δηλαδή μόνο κάτι κολλημένοι πορτοσάλτες, με όλοι άλλοι τίποτα. Του τα έχουμε συγχωρέσει και τον θέλουμε πώς και πώς.
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
4: Όχι, τρίβουμε τα χέρια μας. Λαμπάδες στο ύψος του, δηλαδή κάτι κοντοπίθαρες λαμπάδες, αλλά τέλος πάντων λαμπάδες να ανάβουμε.
5: Επειδή η ζωή θα είπε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
7: Πώς θα μαζέψει φράγκα ο Τσίπρας που τόσο πολύ τα αγάπησε.
5: Αυτός ο τύπος είναι που ανέδειξε εσένα Ζωήτα, τον Βαρουφάκη, τον Καστελάκη.
4: Ναι, έχει ανάγκη η ζωή άμα σε πιάσει, θα έχει στο στόμα της. Τέλος πάντων.
5: Και πόσα κομμάτια φύγανε από τον Τσίπρα, πόσα είναι καμιά δεκαριά. Λοιπόν, αυτό είναι αγάπη μου ο Τσίπρα. Και στο είπα, απέδειξε ότι δεν τον χρειάζεται.
4: Όποιο κομμάτι τη ζωή του και να τρώ, πάντοτε ήταν ό,τι είχε πιο γλυκό.
8: Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα.
5: Εγώ, Αζωήτσα, άμα καταφέρεις και δεν χρειάζεται τον Τσίπρα, θα πάω στην Κυψέλη να τον πάρω, να τον πάω στα Λεγρενά. Αλλά βλέπω ότι μάλλον δεν θα τον πάω στα Λεγρενά.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ω, καλώς τον.
1: Οπα, καλώς με.
0: Λοιπόν, πώς με είπαμε, περίμενε. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
1: Εγώ σε είπα έτσι.
0: Όχι, εγώ λέω τον εαυτό μου έτσι.
1: Α, καλά, η Πέτρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Εννοείται. Να σου πω για ποια αποφύλη μιλάμε. Για αυτή τη χοντρή που ρουφάει την κοιλιά τη.
1: Για αυτή τη ρουφιχτή, ναι.
0: Τι είπε ρε το άτομο. Ρε, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, γάμο μου, τη δεξιά μου μέσα. Δεν πρόκειται. Αυτή η δεξιά δεν φεύγει, ρε, βλέπω τι είναι.
1: Καλά, η δεξιά πρέπει να ασχοληθεί με αυτά για να μην ασχοληθεί με τον ΟΠΚΠ.
0: Τέλο, έχει πολλά πράγματα.
1: Έχει πολλά να μην ασχοληθεί.
0: Και όχι μόνο με τον...
1: Πρέπει να μην ασχοληθεί με τα νοσοκομεία, με τις ελλείψεις. Ασχολούνται με αυτά, με τη Βασιλίση Σόλγα, τέτοια.
0: Λοιπόν, άντε.
1: Άντε, γεια.
0: Καλή σεζόν υγεία.
1: Και Ολυμπιακός, εύχομαι.
0: Όχι, ποτέ, ποτέ.
1: Δεν ξέρεις.
2: Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη.
1: Γεια σας.
2: Ο Φωτιάδης Καραγκιόζης είμαι, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Λεκαραγκιόζη, τι κάνεις.
2: Εσείς γυρίσατε στην Αιδυψώ, εμείς φεύγουμε τώρα να κάνουμε τις διακοπές μας και τα μπάνια μας.
1: Πού θα τα κάνετε στην Αιδυψώ?
2: Πού θα τα κάνουμε.
1: Ξέρω εγώ που θα τα κάνετε.
2: Στους ωραίους, κύριε, εντάξει, δεν θα πάμε στην Αιδυψώ, πάμε στους ωραίους να τα κάνουμε.
1: Τώρα το ίδιο είναι η ωραία, το ίδιο είναι η Αιδυψώς.
2: Όχι.
1: Τέλος πάντων τώρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας βέβαια, δεν κρίνω.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, ο ναυτικός.
1: Έλα, ναυτή.
3: Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια πέθανε ο Μίκης. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη την ημέρα, εκτός από το θάνατο του Μίκη, ας πούμε, και το πόσο είχαμε συλλογιστεί και όλα αυτά, θυμάμαι τα ρεπορτάζ στο Μέγκα. Από τα 97 του χρόνια είχαν επιλέξει να βάζουν και να ξαναβάζουν και να ξαναβάζουν εκείνη την ατυχή στιγμή, τότε στο συλλαλητήριο με τους Μακεδονομάχους. Το βάζαν και το ξαναβάζανε συνέχεια. Και επίσης θυμάμαι ένα ρεπορτάζ που είχε δείξει, αν θυμάμαι καλά, το BBC, ένα ξένο κανάλι, εν πάση περιπτώσει, και είχαν βάλει υπότιτλους και εκεί που έλεγε Μαρξιστής, αυτοί λέγανε γενικός και αορίστος επαναστάτης. Αυτά τα συχάματα, αυτά τα καθάρματα βυσοδομούσαν πάνω στο νεκρό Μίκη.
1: Τι κάθισε και θυμάσαι κι εσύ?
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου είχε κάτσει στο μυαλό, δεν το άντεχα. Το βλέπα και γυρίζανε τα μάτια μου ανάποδα, ας πούμε. Έτσι. Αυτό θυμόντουσα.
1: Μήπως ήθελες
3: από τα 97 του χρόνια, από όλα όσα είχε κάνει, από το καλλιτεχνικό του έργο, από τις εξορίες, από τις φυλακίες, από τους αγώνες, θυμόντουσαν μόνο αυτό.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μια υπέροχη εκπομπή.
1: Καλή είναι.
4: Εγώ με ακούτε.
1: Ναι, ναι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες και τα έβγε. Και να μην ακούει τους ίδιους που λένε ότι αυτό ήταν εύκολο. Αυτό το κολλάζ με τη μουσική του Μίκη μας ήταν τόσο συγκινητικό που αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο καημένος.
5: Θυμάσαι που στο παντι έρχεται. Θυμάσαι. Έρχεται ο Αλέξης.
1: Μακάρι.
6: Πρόεδρε.
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
5: Ξεκινάει τώρα την έκθεση!
1: Αν με ρωτάς αν θέλουμε, όχι τρίβουμε τα χέρια μας. Χαλιά κόκκινα, με σφυροδρέπανα πάνω.
5: Τρίβεις τα χέρια σου και...
1: Α, θα είναι αριστερός τώρα, δεν το είπαμε αυτό. Έρχεται, αλλά θα είναι αριστερός αυτή τη φάση. Αυτός ο καινούριος κύκλος, τι είναι, αριστερός?
5: Ο Αλέξης και βέβαια, καρά αριστερός.
1: Δεν το είπε. Είπε ότι έρχεται, δεν ξέρουμε τώρα. Δεν τον αφήσαμε αριστερό πάντως. Τον πήραμε αριστερό, αλλιώς τον αφήσαμε. Θα είναι η ίδια φάση.
5: Τώρα θα είναι αυτό, τι να σου πω τώρα.
1: Τι να μου πεις, γιατί δεν ξέρεις κιόλας, τι να μου πεις. Αυτός ξέρει. Όταν ενημερωθεί θα μας πει κι αυτός.
5: Όλη την αντιδεξιά θα ενώσει. Όλη την αντιδεξιά έρχεται.
1: Άσαν αντιδεξιός έρχεται όπως το αντιμνημόνιο τότε. Άντε, έτσι έχει ελπίδες.
5: Ακόμα και ο Άδωνης είπε ότι είναι μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Από εκεί να καταλάβεις πόσο του σούζει και το πόσο τον φοβούνται.
1: Μην μιλάτε έτσι.
5: Και το Αλέξης, τιμή σου.
6: Έλαβε φόρα.
8: Jesus που λένε και στο χωριό μου.
1: Τι λένε?
8: Jesus
1: ή Τζίβες. Δεν ξέρω, μπορεί να σημαίνει Ικαρία, ξέρω εγώ.
8: Γεια σου, Τζολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριτσέρα μου.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά.
8: Πού είσαι, βρε κορμί και αλάτι?
1: Εντάξει τώρα, απλώθηκα στις παραλίες.
8: Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν χόρτασε.
1: Αν χόρτασα, όχι βέβαια.
8: Όχι.
1: Έχω και τον αχόρταγο, αλλά τι ήταν γι' αυτό, ήταν διάστημα αυτό για να χαρείς?
8: Όχι.
9: Έλα, πώς το λέει.
1: Έλα.
9: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, με τι κάνεις?
1: Έλα, Μίσα.
9: Σου λέω ότι σε 2 εβδομάδες φεύγω και θα χάσω και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ.
1: Όχι, πού πας?
9: Για Μιλάνο.
1: Μιλάνο, για ψώνια.
9: Μακάρι, όχι για σπουδές.
1: Ποιος πάει για σπουδές στο Μιλάνο, τι θα σπουδάσεις?
9: Είμαι μεταπτυχιακός πολιτικός μηχανικός, θα είμαι.
1: Βαρετό.
9: Αμάρεση. Αντί να μου πεις.
1: Να ξέρεις, οι μεγαλύτεροι πολιτικοί μηχανικοί, οι μεγαλύτεροι αρχιτέκτονες βασικά, που έχουν κάνει τα μεγαλύτερα έργα, δεν έχουν τελειώσει καν τη σχολή.
9: Α, ναι, άμα κρίνε την Ελλάδα, ναι, βέβαια. Απευθείας αναθέσεις και έτσι.
1: Δεν εννοούσα αυτό.
9: Α, οκ. Λοιπόν, τι έγινε, μουσική μου βάλες?
1: Σου βάλα λίγο έτσι για κάτι ιταλικά τώρα ξαφνικά.
9: Α, μπράβο.
1: Τον Νίνο Καροτόνι θα σου βάλω. Όλα τα εμόσα
9: τι μπαρκά. Σωστό. Το Φελιτσιτάμι μου βάλες, θα μας παρεξηγήσουν αυτό. Να κατέβεις φεστιβάλ, να κάνεις τα δικά σου τα specials.
1: Φεστιβάλ ποιας πόλης?
9: Ποιας πόλης, βρεθείς κάτω εκεί στο Τρίξι.
1: Θα είμαι, ναι.
9: Α, μπράβο, αυτό μου φτάνει, θα το βλέπω σε τη διάσκεψη. Λοιπόν, ανυπομονώ να σε δω.
10: Δεν φταίω εγώ που καταργήσαν τα πνεύματα. Λοιπόν, τώρα έδωσα 4 βίντεο στο YouTube ανίποτα θα με δουν. Τρίγωνο Βερμούδων, Πολύκαρπο Σπέντα.
1: Περνάνε τα καλοκαίρια, περνάνε χειμώνες, τίποτα δεν αλλάζει. Ψέκα
10: ίδια. Podcast, The Motor Vessel Pothetic MV, δηλαδή Pothetic Incident, επεισόδιο F3.
1: Αυτά που τα λέμε και ξενικά.
10: Εκεί στα Αγγλικά.
1: Ακόμα δεν το χωνεύουν.
10: Ναι, το μετέφρασε πολύ καλά ο Άγγλος, τον Nick Hunter. Τον ευχαριστώ να ξέρουν, δεν δουλεύει το ELT, διότι η συχνότητα αλλάζει. Μικραίνει και καθυστερεί, γι' αυτό δεν δουλεύω. Τα ELT είναι η αυτόματη εκπομπή σήματος κινδύνου, είτε από το αεροπλάνο είτε από το αεροσκάφος.
1: Α, μάλιστα. Ευχαριστώ για ενημέρωση. Να ξέρω κιόλας, τώρα είμαι ενημερωμένος.
10: Να επικεντρωθούν στο θέμα gravitational time dilation due to.
1: Dilation και σώσον ημάς που λέμε.
10: Propulsion Einstein twin paradox in heaven gravity. Human reflex reaction reduced very slow.
1: Αρχίσαμε με τα ξένα, δεν θα βγάλουμε άκρη.
10: The only 3 more since 1023. Είπα τα κατήργησαν τα πνεύματα, γι' αυτό θα μιλάω αγγλικά όσο μπορώ για να.
1: Καλά κάνεις για να συνόμαστε.
10: Έχουμε τουρίστες πολλούς. Καλή.
1: Καλή λευτεριά. Έλα, γεια.
11: Λες κάτω κουμούνια του κερατά.
1: Κουνούμαλα.
11: Κουμούνια.
1: Κουνούμαλα.
11: 2 μήνες διακοπές, ρε.
1: Τι είναι 2 μήνες, ξέρεις πως περνάνε 2 μήνες.
11: 2 μήνες, ρε.
1: Ποιοι είμαστε, ξέρεις πολύ καλά ποιοι είμαστε.
11: Ποιος είσαι, ρε, εγώ.
1: Α, αυτός, 1-0.
11: Δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου, ρε, μια εβδομάδα, ρε, και εσύ πας 2 μήνες διακοπές, ρε.
1: Στο χωριό όμως.
11: Στην Καλαμάτα.
1: Ναι, εντάξει. Έχουν ακριβή νοικοί φούντες. Πού να πας, σωστό.
11: Ναι, 2 μήνες εκτός.
1: Ναι, κατανοώ.
11: Υποκριτή του κερατά. Ψεύτη.
1: Αντιπρόσωπε.
12: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
1: Λέω κι άλλα εγώ έτσι για τη φάση.
11: Δεν είσαι κομμουνιστή.
1: Είμαι αντιπρόσωπος όμως.
11: Καλά σου λέει Λουκά.
1: Λίγα λέει Λουκά.
12: Και είπα ο κουμούνι ήρθε το τέλος.
1: Να είσαι χτύρα από εδώ χάμα, ούστο.
13: Έπαμε
1: και όλη
13: την κάρτα σου. Πήγαινε καλά.
1: Καλά.
13: Πώς πήγαινε διακοπές.
1: Νωρίς πήρες, εντάξει. Καλά, καλά. Μην φανταστείς τι να προλάβουμε.
13: Τι νωρίς, μωρές.
1: Ναι, αλλά πόσο να ξεκουραστείς τώρα. Τι είναι 2 μήνες, είναι τίποτα. Αέρας περνάει.
13: Ναι, ναι, ναι. 2 μήνες, εντάξει.
1: Δεν
13: έγιναν και πάρα πολλά πράγματα.
1: Κάηκε
13: όλοι.
1: Βάτε εδώ
13: με AI φωνή.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τα πιάνει όλα έτσι
13: κι αλλιώς.
1: Όλα
13: καήκανε.
1: Κάηκε όλοι. Όλα τα ξεζουμίσανε. Όλα αυτά, άμα τα πούμε, μέσα θα πέσουμε έτσι κι αλλιώς.
13: Και το σκάνδαλο με τη.
1: Ναι, αφήνεις φλού. Σωστό, σωστό.
13: Και συνεχίζει τη γενοκτονία του Ισραήλ. Εκεί δεν υπάρχει έκπληξη.
1: Εκεί όχι καμία. Οι γενοκτονίες πάνε καλά, πάντα πάνε ρολόι.
13: Μην ξεκινήσει καμιά άλλη. Καλό χειμώνα, να είμαστε καλά.
14: Μητσοτάκη είναι 50 χρονών περίπου.
1: Δεν θα είναι, θα είναι.
14: Περίπου, ναι.
1: Νομίζω παραπάνω.
14: Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Περίπου. Έχει 41 σπίτια.
1: Μόνο. Γιατί απούλησε κάποια για να σπουδάσει το παιδί, ναι.
15: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
14: Τέλος πάντων, έχει 41 σπίτια. Ναι. 40. Κύριε Πελετίδη, μπορεί ο Μητσοτάκης να καταλάβει εμάς, κάνει φωτιά, που έχουμε ένα σπίτι και έχουμε 3 παιδιά και πρέπει κάτι να τους αφήσουμε, ότι θα πρέπει να μείνουμε πίσω, να καούμε ζωντανοί, να σώσουμε. Μπορεί κύριε Πελετίδη μου να το καταλάβει αυτό ο Μητσοτάκης. 40 σπίτια και τα.
1: Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει, για να αρπάξει του Βολτέρου να σου πω εγώ τι θα κάνουν.
14: Εντάξει και πάλι και εκεί. Και σου λέω και τα 5 να καούνε θα μείνουν πίσω τα 35. Κύριε Πελετίδη μου, αυτός ο άνθρωπος, και μιλάω πολύ σοβαρά, δεν μπορεί να καταλάβει. Το 112 σώζει ζωές, σίγουρα δεν σώζει σπίτια. Δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε δουλέψει μια ολόκληρη ζωή για να πάρουμε ένα σπίτι.
16: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
1: Έλα ρε.
16: Έλα ρε, δεν θέλω να παίρνω στέχη αλλά με σόκαρη άλλη μαλακισμένη. Τι μαλακή σου λέγε ρε αυτή τώρα για την Παλαιστίνη. Πού πάει να συνδυάσει την κρασιατική καταστροφή με την Παλαιστίνη.
1: Έχει πολλές τέτοιες, μην αγχώνεσαι. Εμείς προχθές ήμασταν στην Βόρεια Εύβοια στην Αιδυψώ. Είχε προβολή ντοκιμαντέρ για την Γάζα. Και έρχεται μία και λέει για την Κύπρο δεν λέτε όμως.
16: Καλά, αυτό έχει γίνει ανέκδοτο λοιπόν.
1: Έχει γίνει ανέκδοτο αλλά ήρθε στα σοβαρά αυτή και
16: το
1: είπε.
16: Ναι, ναι, το ξέρω. Για την Κύπρο δεν λέμε, γιατί αν πούμε για την Κύπρο θα πρέπει να πούμε για τα εγκλήματα που κάνανε οι Ελληνοκύπροι στην Κοφινού.
1: Δεν εννοεί να πούμε αυτό. Εννοεί να πούμε ελευθεριά στην Κύπρο. Μέχρι εκεί και τέλος.
16: Ναι, μπράβο,
1: γιατί αν πούμε τι ακριβώς έγινε στην Κύπρο και ποιοι την ξεπούλησαν, θα αγγίξουμε λίγο τα πολιτικά αντανακλαστικά της.
16: Μπράβο, ακριβώς. Ελευθεριάς. Όπως και για να πούμε και για τη Σμύρνη, θα σου πω εγώ που έχω μικρασιατική καταγωγή και επειδή όπως είπα και πριν για τον αγώνα της ΑΕΚ, οι μικρασιατικές ομάδες κυρίως είναι αυτοί που είναι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Παλαιστινής προσφυγικές, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εθνότητα που υποστηρίζει, όσο αντισημητικό και να ακούγεται, ήταν αυτή που είχε συνεργαστεί με τον Κεμάλ, που ξαφνικά έχουν γίνει φίλοι και σύμμαχοί μας. Ενώ ακόμα και Τούρκοι πολίτες προσπαθούσαν να σώσουν Μικρασιάτες, από αυτή την εθνότητα βοηθούσαν τον Κεμάλ. Οι Σύριοι Παλαιστίνοι, οι Μουσουλμάνοι, αυτοί οι κακοί άνθρωποι, μας βάλαν μέσα στα σπίτια τους στο Χαλέπι. Επίσης, αν θέλουν να μάθει και το ποιοι βοηθήσανε τους Μικρασιάτες, τους βοηθήσαν οι Πολσεβίκοι που βάλανε ένα πλοίο στην Τραπεζούντα και έσωσε κόσμο που θα τον έσφαζαν οι Τούρκοι. Και είπε ο Μητροπολίτης της Τραπεζούντας, δεν μπορώ να πιστέψω πως οι άθεοι Πολσεβίκοι μας βοηθάνε, ενώ οι χριστιανοί τα αδέρφια μας μας κόβουν τα χέρια όταν ανεβαίνουμε στα πλοία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και να πούμε και το πώς φερθήκανε τους Μικρασιάτες κάτι κολλό Έλληνες σαν κι αυτοί. Όταν γυρίσαν, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και τα έχετε βάλει πολλές φορές, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μαθαίνουνε.
17: Ελληνοί, βρονιάριδες, η κοινή σου παιδί μου να μην σου αφάνει πρόσφυγγι.
16: Λοιπόν, εννοείται είμαστε και τιμούμε τη μικρασιατική καταστροφή, τιμούμε τους αθώους Μικρασιάτες που φύγανε από τα σπίτια τους και το μόνο καλό που είχε αυτό ήταν ότι ήρθανε σε αυτό το κολοχώρι και δώσανε λίγο πολιτισμό, μάθανε όλοι για το εμπόριο, μάθανε όλοι να τρώνε, μάθανε όλοι να αθλούνται, έγινε η αντίσταση, έγινε ο συνδικαλισμός, έγινε η συλλογικότητα, πράγματα που δεν τα είχαν οι Έλληνες πριν γνωρίσουν τους Μικρασιάτες. Εννοείται ότι νοιαζόμαστε για την Κύπρο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου, βάζοντας τις ευθύνες που αναλογούν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, γιατί η Κύπρος είναι μία χώρα, και εννοείται ότι φωνάζουμε ελευθερία στην Παλαιστίνη, γαμώ το Ισραήλ.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
20: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
20: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
20: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
20: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
20: Σιγά μη τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα.
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
24: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
27: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα ρε Αποστολέ.
1: Έλα.
5: Στο βιετικό αρκούδι.
1: Έλα φίλε.
5: Λοιπόν, να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται τώρα που μετά τη ΔΕΘ θα κάνεις εκπομπή 13 ώρες.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
5: Και γαμώ.
1: Ναι, είναι οκ okay και αντέχω.
5: Είναι δίκαιο και θα γίνει πράγμα. Κλασικά.
1: Ναι.
5: Άκου τώρα τι γίνεται. Στο πρώτο εκτάμινο λοιπόν του 2025 είχαμε 114 εργατικά ατυχήματα. Όταν λέμε εργατικά ατυχήματα, εννοούμε θανάσιμα εργατικά ατυχήματα. Έτσι, δύο τέμπη. Να δούμε τώρα με το 13ωρο τι θα γίνει και πώς από αυτό θα ακούγονται και θα βγαίνουν έξω. Εσύ έμαθες κανένα από αυτά που έγινε, τα εργατικά ατυχήματα?
1: Σίγουρα, αυτά όλα, ένα και ένα τα μαθαίνεις.
5: Α, μπράβο μου, ότι το θάνατο τη Ελένη στη Σαμαρά μάθαμε. Λοιπόν, και δεν είναι σημαντικό αυτό, βέβαια σημαντικό είναι να μπαίνουν οι ελεύθεροι.
1: Αυτά θα μάθεις για τις γυναικοκτονίες, για να φοβάται και λίγο ο κόσμος, άμα κάνει κανένας αλλοδαπός κάτι, τέτοια.
5: Και γενικά ένας Φαγιανάκης και ένας Κασιδιάρης θα μας δώσουν. Εντάξει, τα γνωστά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, αυτά. Ένα τροχαίο ατύχημα στον δρόμο και αυτά, εντάξει, τα εργατικά για κάποιο λόγο περνάνε στα ψηλά.
5: Ε, ναι, μωρέ, και τη Λατινοπούλη που τη χτύπησε ο Ινδός. Αυτό.
1: Μπράβο, επειδή ήταν Ινδός.
5: Α, επειδή ήταν Ινδός.
1: Αλλιώς θα μαθαίναμε την καταγωγή άμα ήταν Έλληνας.
5: Άμα ήταν Έλληνας, τίποτα.
1: Θα το συζητάγαμε, θα πει. Τι είπα για αυτοκίνητο, θα λέγαμε.
5: Ε, ναι, βέβαια. Κλασικά. Επίσης, δεν ρωτήσω. Γουστάρει κανένας να πάει για πι, που τους έχω επειδή δούλευα για πι. Ενώ στα μηχανικός, αλλά δεν είναι. Να πάει να δουλέψει κάποιος 13 ώρες εκεί πέρα.
1: Τι είναι 13 ώρες, μωρέ τώρα και εσύ λίγο κολατσιό να φας τα μισά και ξεχάστηκες. Ρίξε μια μπουνιά στο κρεμμύδι, φάει την ντομάτα, λίγο φέτα και πέρασε μετά, σαν να μην έχει γίνει το πρώτο 8ωρο. Και μετά συνεχίζει κι άλλες 5 ώρες. Τι είναι?
5: Ε, βέβαια, ένα τετραπλό καφεδάκι.
1: Σιγά.
5: Μια χαρά. Λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να σου πω και κάτι άλλο που είχε γίνει. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. Είχε γίνει πριν 4-5 μήνες μια απεργία 48 ώρες στο ελληνικό, γιατί άνθρωπος έπεσε από τον τρίτο σε ένα φρεάτιο ασανσέρ. Και έπεσε κάτω και έχει μείνει ανάπηρος ο άνθρωπος.
1: Μη μου λες για ασανσέρ τώρα, γιατί μετά θα πάμε στα ασανσέρ των νοσοκομείων. Και ο Άδωνης τα έχει αναβαθμίσει και έχει εξυγχρονίσει την υγεία. Δεν θέλω να φτάσουμε στα ασανσέρ. Δεν θα ήθελα.
6: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
5: Α, ναι, με συγχωρείς, εντάξει.
1: Τα σανσέρ λειτουργούν καλά όπως και η χώρα. Όσο και η χώρα, μάλλον.
5: Α, εντάξει, οκ, okay, ούτε σκάλες από εδώ και πέρα.
1: Ναι, ναι.
5: Σόγιο μόνο. Λοιπόν, καλή ανάρρωση και καλή δύναμη στον άνθρωπο και στην οικογένειά του και σε όλους τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους.
7: Ναι, ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
7: Τι κάνετε, εδώ ο Βαγγέλης, ο αρχιμαλάκας θα με λέτε. Τι κάνετε?
1: Δεν θα σε λέω, πες εσύ τι θες, λέγε.
7: Λοιπόν, γενέθλια έχει το Πασόκ, δεν έχετε πει τίποτα στην εκπομπή σας.
1: Πώς δεν έχουμε πει καλέ, τώρα ακούτε, από την αρχή έχουμε κάνει εδώ γιορτές και πανηγύρια.
22: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
7: Να πω ένα τραγουδάκι.
1: Πες.
7: Μου ξένα.

0: Να ήταν το 81.
1: Να το.
0: Να τη μια στιγμή. Τέλος.
1: Να περνάω ο καβαλάρης.
0: Όχι, βρε.
1: Δεν θα περνάει ο καβαλάρης.
0: Αϊ, ο Ανδρέας.
1: Αυτός είναι ο καβαλάρης τώρα.
2: Στο πλατή Ιταλόνι.
1: Πιάσε τα νόηματα, σκέψου ποιητικά.
0: Και με το γυαλί.

0: τι να το πω, ρε Αποστολή, μην με κάνεις έτσι, γαμώτο μου.
1: Συγγνώμη, ναι, δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, πες τον Κερίδη.
2: Δεν τη θέλουμε μικρή. Εδώ είναι η διαφορά μας, τη θέλουμε μεγάλη.
0: Είπε κάτι για τη Μόνικα Μπελούτσι. Πες του, γεια σου Μόνικα Μπελούτσι που σε προσκυνούν. Το υπόλοιπο δικό σας.
3: Έλα, Απόστολε.
1: Έλα.
3: Είστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
3: Μπράβο. Θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση. Γιατί που είναι τα γενέθλια του Πασόκ. Βάλατε τον Άδωνη και τον Κεριάδη, ξεκινήσετε με αυτόν. Θέλω να μιλήσετε για το σοσιαλισμό, δηλαδή για το Πασόκ.
4: Θα κάνεις λόγο να πεις άγιε, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Άι, μωρή, Πασόκ ήταν αυτοί όλοι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τι ήταν, νομίζεις, όλοι αυτοί οι Βελόπουλοι, τέτοια που ξεκινήσετε, τι είναι το DNA.
4: Ναι, ήμουν πατριωτικό Πασόκ.
1: Εντάξει, έλεγε ου και α και ου, αλλά μαζί τα ίδια μνημόνια ψηφίζανε μετά.
5: Αποστολή.
1: Έλα.
5: Αύριο στη Δράμα θα έρθει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η κομμουνιστοσημωρία πρέπει να την υποδεχτεί. Μήπως ξέρεις τι λουλούδια τον αρέσουν για να τον προσφέρουμε.
1: Γαϊδουράγκαθα.
5: Γαϊδουράγκαθα.
1: Ή το αγκάθι του Χριστού που είναι έτσι πιο έτσι χριστιανικό.
5: Πιο χριστιανικό.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν,
1: αλλά μπορεί να του χαλάσει το μάλι το καινούριο. Όχι, άστο.
6: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού τη κεφαλή.
1: Έχει που έχει τις πληγές εκεί, τσίμπι τσίμπι τσίμπι στο όλο το κούτελο, μην έχει και αυτά.
5: Ε, όχι, βέβαια.
1: Εσένα μπορεί τι σε νοιάζει θα γίνει στη Δράμα, στην Εδιψό δεν είσαι, δεν κάνει τα λουτρά σου.
5: Εγώ είμαι, αλλά διοργανώνω και εκεί την κομμουνιστική.
1: Ηρέμησε, μωρή, κάνε λίγο διακοπές τώρα επιτέλους, ό,τι διοργανώνεις. Κάτσε εκεί να πλώσεις την αρίδα σου εκεί πέρα, να πετάς τα κρεμαστάρια σου εκεί πέρα στα ζεστά και άστα αυτά.
5: Με ζάλιζαν από χθες, με παίρνουν τηλέφωνο. Τι και πώς και τι και πώς.
1: Ναι, βέβαια, τι και πού θα πάμε, πού βουτάμε. Σήμερα που είναι πιο ζεστά. Αυτά είναι, με αυτά είναι να ασχολείσαι, όχι θα γίνει στη Δράμα.
5: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και εκείνο εννοείται. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι.
1: Ξέρω, ναι, είναι και η ευθύνη πάνω απ' όλα.
0: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχεις.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Να σου πω.
1: Θα φύγουμε λίγο ακόμα, κανένα μήνα άμα είναι, αφού έχει ακόμα καλοκαίρι.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
10: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
12: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων. ρούχων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Η ώρα είναι 2. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
17: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: Σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Έλενη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Βολέσκα του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε τον Μπακογιάννη στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Το βίντεο στο TikTok που άναψε φωτιές και οι γαλάζιες αντιδράσεις. Την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τον Αντώνη Σαμαρά να ζητά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με το Predator, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τις απαραίτητες απαντήσεις. Σε τροχιά με τοπική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς, που παραχωρεί συνέντευξη για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αναταράξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη να κρυφοκοιτούν την έξοδο της Κουμουνδούρου, ελέω Ελλάς. Ήταν η επιτάσα από τον Πολάκη που φλερτάρει με την ηγεσία του κόμματος. 40 και πλέον νέα ονόματα θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Διεύρυνσης, όλο το ρεπορτάζ. Στην Άγκυρα στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, πυρετώδεις προετοιμασίες για την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ με χαμηλές προσδοκίες η ελληνική αποστολή. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου, 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Μπραμιανά, πυρκαγιά και στη Βιάνο Ηρακλείου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στη Μάνδρα κοντά στην Ινόη, παραμένουν ωστόσο οι πυροσβέστες για το φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα, τοξικό νεύος έχει σκεπάσει την πόλη της Θεσσαλονίκης μετά τη φωτιά στο Ερώκαστρο και επεκτείνεται νοτιότερα. Τι προειδοποιούν οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Νέα έργα έδρευσης σε δήμους και νησιά με χρηματοδότηση άνω των 41 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Καμπανάκια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις της πτήσης. Τι θα εξεταστεί στην σημερινή σύσκεψη. Την ώρα που ο τουρισμός ανεβάζει στροφές, η εστίαση εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία διετία. Γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές. Η ιστορική πρόκριση της Νορβηγίας που πέρασε για πρώτη φορά στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από καρδιωτική εικόνα της Βραζιλίας που αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, τα δάκρυα των παικτών και το αντίο του Νεϊμάρ, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Νορβηγών. Έφτασε τα 7 γκολ ο Χάλαντ, πιάνοντας την κορυφή τους Μέση και Εμπαπέ, αλλά και όλες οι σημερινές αναμετρήσεις. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή από το ερχόμενο Σάββατο, έρχεται καύσωνας διαρκείας με σαραντάρια στην Αττική, αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας με το πρώτο θέμα, το πολιτικό θερμόμετρο το οποίο ανεβαίνει μετά φυσικά αυτό το περιβόητο βίντεο που δημοσίευσε ο Αντώνης Σαμαράς και την άμεση απάντηση από την Τώρα Μπακογιάννη σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό μας, στα παραπολιτικά 90,1. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο χτύπημα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά επέλεξε να το πραγματοποιήσει το χτύπημα μέσω TikTok, το δημοφιλούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης, αλλά βασική δύο, συγγνώμη, βίντεο στο οποίο συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου και επικοινωνίας του και διαχρονικό του συνεργάτη τον Νίκο Τσιούτσια. Επιτίθεται και στην Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι έπεσε από το 40% στο 20% γιατί ενώ το πρώτο εκλογικό, να θυμίσουν δεύτερο δημοσκοπικό, γιατί δεν άκουσε αυτό το οποίο του είχε πει ο ίδιος, όπως για παράδειγμα για τον νόμο για τα μόνιμα ζευγάρια και για άλλα θέματα. Ενώ είχε ένα σκοπτικό σχόλιο για τον Τώρα Μπακογιάννη, ότι πέρασαν 17 χρόνια από τότε που έχασε τα δικαίωμα της Νέας Δημοκρατίας από τον ίδιο και είπε να σταυρεί πρώτα με τον αδερφό της. Αυτά δύο βίντεο λοιπόν έφυγαν χθες. Σήμερα ο Τώρα Μπακογιάννη μίλησε στα παραπολιτικά 90,1. Είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις και τις τάσεις του υπονομεύει την παραταξία.

0: ο στόχος του είναι να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι αν τελικά θα καταφέρει, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες και ο τελικός λαός θα αποφασίσει. Ρωτήθηκε επίσης αν ήταν λάθος η επανδόση της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι ο κ. Σαμαράς δεν βάζει την παράδοση μπροστά. Όταν ακολουθεί αυτή την πολιτική, είπε ότι κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε, όπως είπε ο κ. Γιάννη, να πέσει όλες τις μάχες για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης νωρίτερα, μιλώντας στο Σκάι, είπε ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έλεγαν ο Τσίπρας, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος. Αν δεν αξικόμαι από Άδωνης Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου αριστεράς, ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν θέλει να επεκταθεί πολύ επί των δηλώσεων αυτών. Είπε ότι μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σύριαλ, όπως είναι το Ρετυρέ, οι οποίες λέει σκίζουν. Αυτό βέβαια είπε δεν σημαίνει ότι αυτό πετύχει στην τηλεόραση, θα πετύχει και στην πολιτική.
1: Τώρα, Κώστα, όλο αυτό το διάστημα είχαμε ένα παγωμένο κλίμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και για ποιο λόγο συνέβη αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, αυτό το σχολιάζουν κάπως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι, άλλος πόλεμος μέχρι στιγμής δεν επιλάζουν για αυτό το θέμα. Έτσι, καλώς, στην Νέα Δημοκρατία κατούν ήπιους των κριτικής για τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν αν και εφόσον ανακοινώσει τελικά το κόμμα, γιατί ακόμα διατηρούνται φυλάξεις για το αν τελικά πράγματι, παρότι όλοι οι ενδείξεις κλείνουν προς τα εκεί, έτσι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει το δικό του κόμμα, αν τελικά το πράξει, τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο αυστηρή κριτική και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πυραιός.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο αυτό που, στο οποίο ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη και φυσικά τι απάντησε η ίδια μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Κανένα δεν θέλει ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Α, θα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
4: Η πολιτική ιστορία του καθενός μας έχει γραφτεί. Δεν αλλάζει. Πριν κανείς να αλλάξει την ιστορία του. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Κατάφερε μετά από τα ζάπια τον αντιμνημονιακό αγώνα να πάρει 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός σε μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία λοιπόν του κυρίου Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990-93 και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα γράψει η ιστορία. Επί της ουσίας όμως, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι ποτέ καλή συνταγή. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει.
5: Τώρα πιστεύετε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία?
4: Κοιτάξτε, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο αυτό δημιούργησε και άλλες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σε αυτό, αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
7: Μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, ναι, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμαρά.
3: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας. Δεν είναι αλήθεια. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα τελικά στιγμή. Η δεύτερη μου ελπίδα, ότι αν κάνει τελικό στο κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κουντοπούλου και Βελόπουλου. Ναι. Γιατί αυτό θα είναι πολύ λυπηρό.
1: Τώρα μια ακόμη εξέλιξη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, διότι ο πρώην Πρωθυπουργός κατέφυγε στον Άριο Πάγο. Ζητά την πλήρη διερεύνηση για την υπόθεση με το Predator. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Παμαράς, διαμέσου συνηγόρου, πρέπει να πούμε, Έρη, κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την ανάθεση ουσιαστικά από το αρχείο της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator και την πλήρη διερεύνηση της παγίδας. Τη σφαγίδευσή του με το συγκεκριμένο λογισμικό. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει κατά επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο διάστημα, ο κ. Σαμαράς είχε καταθέσει και ως μάρτυρας στη δίκη για το θάνατο του Σύση Βαλιράκη και είχε αναφερθεί ουσιαστικά στην παρακολούθησή του από το παράνομο λογισμικό, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απαντήσεις για το ζήτημα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε όταν ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την προσφυγή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
6: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαρά ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα σε τροχιά με τοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση μπαίνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη να παραχωρούν σήμερα, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τα χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μάλιστα λέγεται η επταετία Μητσοτάκη, 7 χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες και διαφθορά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη η Άννα Παπαδοπούλου, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και αμέσως μετά Ελένη Καλογεροπούλου για πλούσιο ρεπορτάζ.
9: Θα σας έλεγα ότι και σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε απολύτως σαφής. Για μας αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές και αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να υπάρξει η Ελλάς ο πραγματικά ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης στην κοινωνία και να ανταποκριθεί στα αιτήματα των πολιτών. Για μας η εκλογική νίκη είναι ο στόχος. Η πρώτη θέση. Είναι ο στόχος και θεωρούμε ότι με σκληρή δουλειά αυτή τη στιγμή και ήδη από τον πρώτο μήνα υπάρχει ένα κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα στο οποίο θα μπορούσαμε πράγματι να πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.
1: Την ίδια ώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε κάποια προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη για την κατάργηση των πανελλαδικών. Μίλησε δηλαδή για κάποια σχέδια που έχει στη φαρέτρα του. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελλάδας υποστήριξε ότι το σημερινό σύστημα εξετάσεων δεν είναι το κατάλληλο, δημιουργεί μαθητές με υπερβολικό άγχος. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
10: 7 χρόνια τώρα οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρο στην κερδοσκοπία. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
6: Πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πιάνεται από κάτι που όλοι συμφωνούμε ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται βελτιώσεις. Είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο, για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και στη συνέχεια επιζήμιοι.
1: Πάμε τώρα στον Πασόκ, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη στρέφει το ενδιαφέρον του το κόμμα, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση περισσότερων από 40 νέων στελεχών που θα εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, η Χαριλάου Τρικούπη ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, και ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύθυνσης, ο κ. Σκανδαλίδης. Ειδική εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη για τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου 40 στελέχη είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο Πασό. Κάποιες πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί ανάμεσα σε αυτούς να είναι και κάποιοι πρώην βουλευτές που προέρχονται από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να τρέξει αυτή τη διαδικασία. Θέλει να είναι και η απάντησή της σε κάποιες διαρροές σε επίπεδο προσώπων μεσαίων στελεχών που είχε το προηγούμενο διάστημα προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και να δείξει ότι παραμένει ελκυστικός, για να το πω λίγο έτσι λαϊκά, ελκυστικός προορισμός για στελέχη που είναι αυτή την εποχή πολιτικά ανέστη. Άρα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενεργεία βουλευτές, εκεί όλα δείχνουν ότι είναι προσωπικές οι κινήσεις που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν πρέπει να το κάνει άμεσα ή σε χρόνο κοντινό προς τις εκλογές. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 ή 3 εν ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή, στο τέλος ημέρας, θα μετακινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλου μαζί μας. Όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε πλήθος δηλώσεων από την πλευρά του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και φυσικά μια συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Και έχεις και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, διότι ακριβώς, και εκεί έχει πολλά.
12: Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Έλατε.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την συνέντευξη που έδωσαν τα στελέχη της Ελλάς, δηλαδή η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είναι η εκπρόσωπος τύπου δηλαδή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματος της Αμαλίας. Να ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος, το οποίο έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπου προφανώς και τα στοιχεία τα οποία παρέθεσαν τα στελέχη αυτά, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση ψεύδεται εδώ και 7 χρόνια για το γεγονός ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να πούμε ότι ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου για το αν υπάρχουν πιθανότητα διενέργειας εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, και η εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες, συμπληρώνοντας ότι έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των τεμπών, την ώρα που χρήζει διερεύνηση σε βάθος προφανώς, θα πρέπει να γίνει εντελεχής έλεγχος, όπως έχει άλλωστε προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
12: Και κατέληξε λέγοντας ότι προφανώς δεσμεύονται ότι θα κάνουν πολύ προσεκτικό έλεγχο. Για το εάν θα αποδοθούν τώρα ευθύνες στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, ούτε να πάρουμε μία ποινική ρεβάν. Ωστόσο, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι. Και προσθέτοντας ότι εδώ έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Μάλιστα, ο κύριος Τεμπονέρας κλήθηκε να σχολιάσει και τις σημερινές εξελίξεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
12: Γεγονός δηλαδή ότι πήγε στη δικαιοσύνη ο κύριος Σαμαράς ζητώντας να μάθει γιατί τον παρακολουθούσαν.
1: Και τι είπε από αυτού?
12: Είπε ότι εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και Σάργησε που έκανε το πρώτο βήμα, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κύριου Τίλιαν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Διονύσης Τεμπονέρας
1: στο
12: ερώτημα αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα που είχε η συζήτηση, δηλαδή για τα οικονομικά στοιχεία, είπε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε.
1: Ναι.
12: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρουσιάζει και δικά του στοιχεία. Είπε ότι η κυβέρνηση είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι παρουσιάζει στοιχεία τα οποία σε μία συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τι συμφέρουν, και από εκεί και ύστερα, γιατί έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, παρουσίασαν για 20 τομείς τι λέει η κυβέρνηση συγκεκριμένα, δηλαδή,
1: ναι,
12: τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση και το τι ισχύει στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, κοστολογημένη, και δείχνει σε ό,τι αφορά την παιδεία τι γίνεται, σε ό,τι αφορά την υγεία.
1: Σε όλους τους
12: τομείς.
1: Ελένη, πάμε λίγο τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί έχουμε αναταράξεις. Έτσι. Πολλά στελέχη κρυφοκοιτούν την έξοδο της Κουμουνδούρου. Ελέω, Ελλάς.
12: Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Ναι.
12: Το Σάββατο με την παρέτηση του κυρίου Γιώργου Καραμέρου.
1: Σωστά.
12: Του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Θα σου έλεγα ότι αυτή η κίνηση άνοιξε την πόρτα εξόδου και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωρίζω ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη τα οποία το σκέφτονται, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος ο Γαβρίλος έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, Ελένη, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης που αναφέρει «Η τάνη επιτάς». Τώρα, αυτό τι σημαίνει, φλερτάρει με την ηγεσία?
12: Ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία, ωστόσο από την πλευρά της μειοψηφίας που είναι Πολάκης Παπάς Δούρου, τα άλλα δύο στελέχη, ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρου, εμφανίζονται να μην επιθυμούν τη συγκεκριμένη στιγμή να αμφισβητήσουν το Σοκράτη Πάμελο, ζητώντας συλλογική ηγεσία. Στην πραγματικότητα να τεθεί υπό επιτροπία με ένα τρόπο, αλλά να μην γίνουν τώρα εσωκομματικές εκλογές. Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι θα πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος και προφανώς θέλει να την αναλάβει αυτός. Πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές εάν γίνουν εκλογές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή πέρι αναμένεται να γίνει και πάλι μία συνεδρίαση έντασης και μεγάλου προβληματισμού, αφού και ο κύριος Πάμελος δεν έχει ξεκαθαρίσει από τη δική του πλευρά τι ακριβώς θα προτείνει, αν θα προτείνει να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογερόπουλου. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, λοιπόν. Είπαμε από το τέλος της εβδομάδας ανεβαίνει το θερμόμετρο πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι και στην πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Δεν πρέπει να σοφοκαμιλίζουμε. Η εικόνα η οποία παρατηρείται και την οποία μπορώ να σας μεταφέρω από την εκλογική μου περιφέρεια την Πρέβεζα, είναι ότι οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, οι άνθρωποι που χρόνια στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και στα εύκολα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την αριστερά, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από την κεντροαριστερά, οφείλω να σας πω, θεωρούν ότι ο μόνος που μπορεί, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει ως αντίπαλο πολιτικό δέος στον κύριο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς και τη στηρίζουν.
14: Εσείς όμως παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
13: Παραμένω, κύριε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα σου φωκαμιλήσω. Ένα και δύο, δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης και στη Βιάνο Ηρακλείου. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα εξεδόθηκε ένα μήνυμα το 112 για εκένωση οικισμού εκεί στην περιοχή Μπραμιανά, όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, εστάλει, όπως σας είπα νωρίτερα, μήνυμα 112, που ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα προς Ιερά Πέτρα. Ο Σπύρος Οδαρσινός έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε δύο πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης. Η μία αφορά την Ιερά Πέτρα και την θέση Μπραμιανά.
1: Και η άλλη στη Βιάνο, Ηρακλείου.
15: Η άλλη είναι στην περιοχή Άφρατη, στο Δήμο Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ναι.
15: Η τελευταία, η πιο πρόσφατη, είναι αυτή της Βιάνου, στον Δήμο Άφρατη, όπου έπιασε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση πλησίων της περιοχής στα Άφρατη, γύρω στη μία το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροβολικού σώματος, 18 πυροσβέστες με μία ομάδα δάστοκομμάτων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ ενήργησε από αέρος και ένα ελικόπτερο. Και βεβαίως στο σημείο ήταν και υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάνου.
1: Σπυρό, απειλούνται κατοικίες, είναι αγροτοδασική περιοχή, τι ακριβώς είναι?
15: Όχι, κάθε άλλο, είναι αγροτική περιοχή και μάλιστα παρά το γεγονός ότι έπνεαν αρκετή...
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 2641-091-760.
20: Κινητό 6945-3627-08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
21: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
22: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
23: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Ένα λόφο και εγκλωβίστηκε μετά σε μια χαράδρα την οποία και αυτή την ώρα εξακολουθούν οι πυροσβέστες να πολεμούν. 210 ήταν οι πυροσβέστες που ενήλθαν χθες. Η πλειοψηφία τους παραμένει στο σημείο και να πούμε πως παραμένει στο σημείο και το συντονιστικό, το κινητό συντονιστικό ο Όλυμπος με παρουσία στρατηγών, καθότι εκτιμούν πως θα πρέπει να γίνει λίγη προσπάθεια ακόμα προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκεί να τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να σου πω κάτι πολύ έκτακτο. Πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα, είχαμε για μια ενημέρωση για μια νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 2 η ώρα το μεσημέρι ξέσπασε την πυρκαγιά. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων θυμάτων της Κρήτης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως δυσπρόσιτο με έντονο ανάγλυφο και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση και εκεί πνέουν άνεμοι εντάσεως.
1: Πάλι κοντά στο Ηράκλειο, όπως σε άκουσα να λέει, σωστά.
15: Αυτό ακριβώς είναι. Στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου σε αγροτοδαστική περιοχή, το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση, διότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα το Σάββατο βράδυ, όλοι τρομάξαμε βλέποντας αυτές τις τρομερές εικόνες με εργοστάσια να παραδίδονται στις φλόγες, μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο πύρινο μέτωπο να παραδίδεται στις φλόγες, μια εικόνα αποκαρδιωτική, και φυσικά παρότι έχουν περάσει 48 ώρες, αυτές οι τεράστιες ποσότητες έφλεκτων υλικών κρατούν ζωντανές τις εστίες και υπάρχει και ένα τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει την πόλη και κατεβαίνει και νοτιότερα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκτός από τις ευχές μου, σας στέλνουμε δυστυχώς και το τοξικό νέφος, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς ταξίδευσε μέχρι και εσάς, μέχρι και την Αττική, ακόμα και μέχρι την Πελοπόννησο. Οι ειδικοί λένε ότι προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή πλαστικά κτλ. Μιλάμε για χιλιάδες ουσίες. Και η καύση τέτοιων ουσιών μπορεί να παράξει τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες, άλλες μετά ουσίες, τις οποίες θα αναπνέουμε αν δεν προσέχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι η σύσταση είναι για αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα χρόνια ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή παιδιά και ηλικιωμένοι, να κυκλοφορούν με μάσκα όσο αυτό είναι δυνατό, ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί αυτό τώρα που έχει επικαθίσει πάνω από την πόλη, να το πω έτσι, δεν φαίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει φύγει η οσμή που είχαμε τις πρώτες ώρες και ήταν πολύ έντονη η οσμή, πρέπει να σου πω. Και εγώ είμαι Ανατολική Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: στην άλλη πλευρά της πόλης, και ήταν τρομερά έντονη η οσμή.
1: Τώρα η επόμενη μέρα, Βιργινία, τι έδειξε, καταστροφή
0: ακόμα,
1: στα.
0: Ακόμα καίει, βέβαια, πρέπει να σου πω, στο εργοστάσιο ανακύκλωση.
1: Ναι,
0: δεν είναι ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, είναι οριοθετημένη, σιγοκαίει, αλλά ακόμα σιγοκαίει λόγω των υλικών που υπάρχουν εκεί.
1: Πέραν του συγκεκριμένου εργοστασίου. Άλλες καταστροφές εκεί φυσικά.
0: Είχαμε και ακόμα ένα εργοστάσιο με υφάσματα που πήρε φωτιά, ναι, και κάει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε σε εξέλιξη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο,
1: ναι,
0: και συναρμόδιους φορείς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον Δήμο Ρεοκάστρου και από τον Δήμο Παύλου Μελά. Έχουμε σύσκεψη εδώ,
1: mm-hmm,
0: για να δούμε πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις, πώς θα τρέξουν γρηγορότερα όλες αυτές οι διαδικασίες. Γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά.
1: Δεύτερη φορά εντωμεταξύ στο Ρεοκάστρο φωτιά, έτσι, μέσα σε λίγες μέρες. Και μάλιστα πρώτη ήταν και φωνική, έχασε τη ζωή του ένας πατέρας με το παιδάκι του.
0: Και τώρα μάλιστα πρέπει να σου πω ότι για αυτή την πυρκαγιά, πριν, ναι, από λίγη ώρα, είχαμε μία πληροφορία από δήμαρχο εκεί στο Δρυμό, δηλαδή στην περιοχή, στο διπλανό χωριό, για να σου δώσω να καταλάβεις, ο οποίος είπε ότι έχουμε και τρίτο άνθρωπο νεκρό. Είναι μία γυναίκα η οποία είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς,
1: ναι,
0: και εν τέλει έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής, το φοβερό, ότι και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε,
1: ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας.
0: Ο ένας πέταξε το τσιγάρο και ακόμα, ναι, το ψάχνουν, εκεί στο Δερβαίνι που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά.
1: Σωστά.
0: Και ο άλλος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο και προκλήθηκαν στην θύρες.
1: 75 χρονών. 76 χρονών.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και σε μέρες που η Θεσσαλονίκη, η περιοχή, ο νομός, ήταν κηρυγμένη από την πολιτική προστασία σε πολύ υψηλό επίπεδο για το φόβο πυρκαγιά.
1: Τρομερό.
0: Δεν βάζουμε μυαλό.
1: Τρομερό, τρομερό. Την ώρα που καθαρίζουν όλοι τα χωράφια τους, προσπαθούν να περιορίσουν έτσι οποιασδήποτε κινήσεις και τα λοιπά, τα οικόπεδά τους να είναι όλα καθαρά, καθαρισμένα και τα λοιπά, να μην επεκταθούν οι πυρκαγιές, να μην δημιουργήσουν έφλεκτήλοι. Υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Και δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές και φυσικά και στις περιουσίες των ανθρώπων και στην ομορφιά. Στην ομορφιά της φύσης.
0: Και πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι, πώς θα το πω, είναι αστικές περιοχές, έτσι. Δηλαδή, ειδικά η περιοχή του Ωραιοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά ήταν μένει στις παρυφές, να το πω έτσι,
2: του οικοδομικού, του πολυοδομικού συγκροτήματος, αλλά είναι περιοχές που είναι σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες, δεν είναι δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, μακριά, πώς να το πω.
1: Ναι.
2: Είναι μέρος της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που μένουν Ωραιόκαστρο πηγαίνουν, έρχονται Θεσσαλονίκη και δουλεύουν καθημερινά. Δεν είναι κάποια περιοχή δηλαδή πολύ
1: σωστά
2: μακριά κτλ.
1: Σωστά, και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
2: Οι μπαίνουν σε αστικές περιοχές και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Η Λυτή δηλαδή μπορεί να είναι ένα χωριουδάκι, αλλά είναι ένα χωριουδάκι δίπλα στην πόλη. Εκεί πέρα μένει άνθρωπος, οι άνθρωποι έχουν τις καθημερινές τους κατοικίες, τις μόνιμες. Πηγαίνουν, έρχονται και δουλεύουν εδώ οι περισσότεροι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτά είναι τα επικίνδυνα και ακόμα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πλέον και τις κινήσεις μας όταν είμαστε στο δρόμο και τη συμπεριφορά μας με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως είπες πολύ σωστά.
1: Φυσικά.
2: Γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει τα πάντα επειδή βγήκε ο νόμος και κάποιοι καθαρίσαμε τα οικόπεδα, άλλοι δεν τα καθάρισαν. Μερίδιο ευθύνης έχουν και οι Δήμοι, γιατί και πολλές δημόσιες δημοτικές εκτάσεις είναι ακαθάριστες. Μας στέλνουν και φωτογραφίες στις παρυφές των δρόμων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία μου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Εδώ μίλησε στα παραπολιτικά σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν εκεί οι κάτοικοι εισπνέοντας αυτό το τοξικό νέφος.
3: Να παραμένουν τα άτομα, ειδικά τα ευπαθή, και κατά προτίμηση βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά κυρίως τα ευπαθή άτομα σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, ή να φοράνε μία μάσκα αν πρόκειται να μετακινηθούν, να μην κάνουν σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως για παράδειγμα περπάτημα, αθλητικές δραστηριότητες, τρέξιμο, διότι έχουμε πιο γρήγορη αναπνοή και δυστυχώς γρηγορότερη απορρόφηση αυτών των τοξικών σωματιδίων. Μαζί με τα τοξικά σωματίδια έρχονται και άλλα σωματίδια από τη γύρη ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά προκαλούν εγκάβματα μέσα στα κύτταρα του πνευμονικού παρεγχήματος, αλλά και αλλεργικές καταστάσεις.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καμπανάκι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας για τα ελληνικά αεροδρόμια. Φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 63% οι καθυστερήσεις στις πτήσεις. Ο καλός συνάδελφος Κώστας Ντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Κώστα, αυτό το φαινόμενο τώρα με τις καθυστερήσεις είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο?
4: Είναι, στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συστήματα ελέγχου της εναέρας κυκλοφορίας, των οποίων οι χωρητικότητες δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα τραβάμε από τα μαλλιά, θα το λέγαμε έτσι, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κάποιες πτήσεις τις περιόδους αιχμής. Όμως φέτος έχουμε και το θέμα των ελέγχων που γίνονται για τους επιβάτες των τρίτων χωρών, αλλά αυτό είναι κάτω μέσα στα αεροδρόμια. Εδώ έχουμε προβλήματα κυρίως στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου. Δηλαδή τι γίνεται, έχουμε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις από τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού, με την Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του Eurocontrol να συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις πτήσεων στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως προείπες, οι καθυστερήσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Να πούμε ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ανέδειξε την Ελλάδα ως υπεύθυνη, συνολικά δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων. Δηλαδή η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες συμμετέχουν στο Eurocontrol, και η ευθύνη που της αναλογεί συνολικά στο πάνελ των καθυστερήσεων είναι στο 13%.
1: Κώστα, έχει να κάνει λόγω έλλειψης προσωπικού, έχει να κάνει λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής?
4: Θα σας πω το εξής, τα συστήματα είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Προσπαθούν να τα αλλάξουν εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί και δεν θα γίνει τουλάχιστον πριν περάσουν ακόμη άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή και αύριο να τα παραγγείλουμε τα καινούργια συστήματα, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται τοποθετήσεις, χρειάζονται εκπαιδεύσεις, χρειάζονται ένα σωρό πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι από τις αρχές του χρόνου, δηλαδή αρχές του χρόνου, αν θα το λέγαμε μέσα στο Μάιο, υπεγράφει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία για το Ελευθέριος Βενιζέλος προβλέπει μια μέγιστη δυναμικότητα 35 αναχωρήσεων και 31 αφήξεων αεροσκαφών ανά ώρα στις περιόδους αιχμής.
1: Ναι.
4: Ωστόσο τα όρια αυτά συχνά παραβιάζονται στην πράξη διότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή για παράδειγμα σήμερα έχουμε συνολικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος 991 πτήσεις και ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις τις ώρες αιχμής, 7 με 8 το πρωί είχαμε μια πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις. Στις 9 με 10 είχαμε μια πρόβλεψη για 35 αφήξεις έναντι 31.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν όλες
1: αυτές... Και όσο περνούν οι μέρες έχουμε την αίσθηση ότι αφού και ο τουρισμός αυξάνεται έτσι ραγδαία...
4: Φέτος έχουμε και το πρόβλημα με τις υπερπτήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πέρσι μέσα οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίζονταν περίπου 4.500 πτήσεις, υπερπτήσεις που λέμε, διότι και αυτές επιβαρύνουν
1: τον εναέριο χώρο. Ναι, σωστά.
4: Σε αυτή τη φάση έχουμε πάνω από 5.000 πτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, περνάνε από την Ελλάδα για να παρακάμψουν
1: να συνεχίσουν την
4: εμπόλεμη ζώνη.
1: Ναι.
4: Έχουν γίνει προσλήψεις ελεκτών, όμως το προσωπικό αυτό βρίσκεται σε μια φάση εκπαίδευσης και δεν επιτρέπει να ανοιχτούν περισσότεροι τομείς ελέγχου έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι ελεκτές να δουλέψουν για να μπορέσουν να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις πτήσεις που έχουν προδιαγραφεί.
1: Κώστα, κλείνοντας να σε ρωτήσω, όταν μιλάμε για καθυστερήσεις, αυτές που αναφέρονται, μιλάμε για πολλήωρες καθυστερήσεις, για ολιγόλεπτες.
4: Το βράδυ, το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20 λεπτά. Το βράδυ όμως, επειδή θα φορτωθεί το σύστημα. Και λειτουργεί ντόμινο. Μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα καθυστέρηση και τις δύο ώρες. Δηλαδή, εξαρτάται από την ημέρα, από τον προγραμματισμό των πτήσεων, αλλά και από τις καθυστερήσεις που θα σημειωθούν το πρωί. Γιατί αυτό όσο πάει και αυξάνεται στη διάρκεια της ημέρας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Έχει μια σύσκεψη σήμερα για να το πούμε ότι με όλους τους αρμοδίους, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην αρχή, το Διεθνή Αερολιμένα, την Aegean, τη Sky, με στόχο να διερευνηθούν αφενός τα αίτια των καθυστερήσεων και να αναζητηθούν άμεσα κάποια μέτρα αντιμετώπισης, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά και είναι και δύσκολο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Οντελέζος από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
5: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες όπως θα είδατε Γαλλία, Ισπανία είναι ακόμα πιο μεγάλες. Αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη ζήτηση και έχει να κάνει και με τις ροές. Δηλαδή άμα το πάρουμε από την αρχή, για εμάς ήδη ο πόλεμος έφερε μια αλλαγή των ροών, των πτήσεων, γιατί κάποιοι εναέριοι χώροι όπως θυμάστε έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πτήσεις επέλεξαν για να παρακάμψουν αυτούς τους κλειστούς εναέριους χώρους να περάσουν από τον δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει ότι υπερφορτώθηκε ο δικός μας εναέριος χώρος και έφτασε στο maximum. Πέρσι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας που ελέγχει όλες τις υπερπτήσεις και ό,τι περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο εξυπηρετούσε σε ένα maximum peak μέσα στη μέση του καλοκαιριού 4.500 πτήσεις τη μέρα. Πλέον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε αγγίξαμε τις 5.000 και θα φτάσουμε, η πρόβλεψη λέει, για τις 5.500.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στην Άγκυρα είναι στραμμένα τα βλέμματα εν ώψη της αυρινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πυρετώδης η προετοιμασία φυσικά, διότι αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για την ελληνική αποστολή θα μας ενημερώσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
7: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η ελληνική αποστολή θα βαρτίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας και την Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Παπαδοπούλου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον απόψε με προορισμό την Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός θα είναι η συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν μετά την τελετή υποδοχής και την επίσημη κρατική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνομιλίες πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών της συμμαχίας, σε μια περίοδο που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η ασφάλεια στην περιοχή, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Την Τετάρτη κορυφώνονται οι εργασίες της Συνόδου με τη συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, την οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών και την κύρια συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου, να σου πω ότι έχουν προγραμματιστεί και άλλες διμερείς επαφές του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο της Συρίας, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί και με μια συνέντευξη τύπου πριν από την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Επιμένω πολύ στο φάκελο Τραμπ, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ο πλανητάρχης, επίσης έχει ασκήσει έντονη κριτική στα κράτη-μέλη για τις αμυντικές δαπάνες και το ποσοστό του ΑΕΠ, σε συνάρτηση με το ποσοστό του ΑΕΠ τους. Η Ελλάδα νομίζω είναι πια ξεκάθαρο ότι έχει ήδη πιάσει τον στόχο του 5% για την άμυνα το 2026, επομένως έτσι προσέρχεται στη Σύνοδο με τον αέρα της χώρας που το έχει ήδη καταφέρει.
1: Ναι.
7: Η Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα κάνει μεγάλο σοου για να δείξει πόσο
1: δυνατή είναι η μηχανία. Υπάρχει περίπτωση, Κατερίνα, να συναντηθούν κάποια στιγμή ο Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει έτσι κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο?
7: Έχω κάνει ρεπορτάζ. Έγκυρες κυβερνητικές πηγές μας λένε ότι προς το παρόν δεν έχει κλειστεί συνάντηση ούτε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν, ούτε μεταξύ υπουργών. Ωστόσο, από τη στιγμή που μιλάμε για τον ίδιο χώρο, από τη στιγμή που μιλάμε για οικοδέσποινα χώρα, την Τουρκία κτλ., εάν προκύψει στο πρόγραμμα, θα συμβεί και ας είναι στο περιθώριο της Συνόδου ένα σύντομο τετατέτ. Αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί διμερή συνάντηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέω ότι ντε και καλά αυτό σημαίνει απαραίτητος κάτι, ότι δεν θέλαμε ή δεν θέλανε. Λέω ότι ακόμα δεν έχει κανονίσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μου. Πάμε τώρα στη Λαλίλα Χρυσανθοπούλου, διότι έχουμε νεότερα για τον κάθετο διάδρομο. Σήμερα ήταν και η Δημοπρασία για την Δυναμικότητα. Καλό μεσημέρι, Λαλίλα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, σήμερα άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο πολύ σημαντικό για την ορίμανση του project του κάθε διαδρόμου, γιατί διεξήχθη η πρώτη Δημοπρασία για ετήσια δυναμικότητα, για ετήσια δέσμευση δυναμικότητας πάνω στο διάδρομο. Δηλαδή, μπορούν πλέον να δεσμεύσουν δυναμικότητα για μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία με ενδιάμεσους σταθμούς, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Οι συμμετέχοντες ήταν μια δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος και αυτό κατέστη δυνατό στη συνέχεια της μεγάλης της ιστορικής συμφωνίας που έγινε το Μάρτιο μεταξύ των διαχειριστών και της Κομισιόν, ο οποίος ουσιαστικά αναβάθμισε πάρα πολύ το κάθε διάδρομο και βελτίωσε τα προϊόντα που προσφέρονται, γιατί πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη γκάμα και όχι τα μηνύα που είχαμε μέχρι πρότινος, και το κυριότερο απ' όλα οδήγησε και σε πολύ σημαντική μείωση των χρεώσεων διαμετακόμισης, οι οποίες ήταν και πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη συμμετοχή των παικτών στις προηγούμενες δημοπρασίες. Οπότε πρόκειται ούτως ή άλλως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ακόμα πιο θετικό σήμα, θα λέγαμε, για την εμπορική αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου και πολλών δε μάλλον, καθώς μπαίνουμε και στο τελικό μήλι για την πλήρη απεξάρτηση του ρωσικού αέριου, είναι η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade, της κοινοπραξίας του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ στη σημερινή δημοπρασία, διότι σύμφωνα με πληροφορίες είχαμε μια επιτυχημένη συμμετοχή της και δέσμευση δυναμικότητα της τάξης των 13.000 μεγαβατορών ανά ημέρα ή 4,7 γιγαβατορών σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή του σχήματος αυτού δίνει ένα θετικό σήμα ώστε ο κάθε διάδρομος να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα, και είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας των Άκτορ και της ΔΕΠΑ ότι επιδιώκει να συνάψει και βραχυχρόνιες συμφωνίες με την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας το κάθε διάδρομο πριν το 2030, που είναι η ημερομηνία ορόσημο, που έχει ήδη συνάψει πολύ μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες καλύπτουν τα 20 χρόνια από το 2030 και μετά, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα στη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει, εάν θυμάσαι, Έρη, και είχαν μιλήσει και τότε γι' αυτό.
1: Σωστά.
7: Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic Sea LNG και επικεφαλής του ομίλου Actor, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο πρόεδρος της Atlantic και επικεφαλής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Κώστας Ξηφαράς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλίλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούσατε νωρίτερα ότι ο τουρισμός ανεβάζει στροφές. Όμως η εστίαση από την άλλη πλευρά εμφανίζει κάμψη κατά 1 δισεκατομμύριο την τελευταία δεκαετία. Τώρα, γιατί οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και γιατί αναζητούν χαμηλού κόστους επιλογές, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, πέρυσι υπήρξε μια μεγάλη κάμψη μεγάλη δεν είναι, 3% ήταν η κάμψη στην εστίαση και συνεχίζεται και το 2026. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί μετά την πανδημία είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της κατανάλωσης, της εστίασης, του τζίρου της εστίασης στην Ελλάδα, η οποία έρχεται κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο τουρισμός πλέον δεν αναπτύσσεται με τους τουρισμούς που αναπτύσσονταν πριν. Δεν έρχονται κάθε χρόνο 10-15% περισσότεροι τουρίστες. Έρχονται 3-4-5%.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι στα ίδια επίπεδα.
8: Θα μπορούσε να είναι στα ίδια επίπεδα. Πρόσεξε
1: όχι όμως, να έχει τόσο κόστο κάμψη, α πούμε, ένα δις.
8: Το 2025 ο τομέας παροχής υπηρεσιών εστίασης και καταλύματος ήταν ο τομέας με τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό.
1: Ναι.
8: Σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές. Mm-hmm. Δεν έχουν αυξηθεί αντίστοιχα τα εισοδήματα και άρα ο κόσμος αρχίζει και κάπου και κόβει. Και σε αυτό, πάνω σε αυτό έρευνα, πούμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποια μοντέλα πωλήσεων τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος που πήγαινε στη δουλειά του έβγαινε εστιατόριο και στο ταβερνάκι, στο εστιατόριο δίπλα στη δουλειά του κλπ. Τώρα τι κάνει, παραγγέλνει το φαγητό του από έτοιμο ή πάει και το παίρνει από κάποιο σούπερ μάρκετ.
1: Το φέρνουν από το σπίτι, μπορώ να σου πω, Βαγγέλη.
8: Και στο σπίτι, βεβαίως, και στο σπίτι και το έρχεται πολύ πιο οικονομικά. Ναι. Ακόμη και το delivery μαζεύεται.
1: Και στον τουρισμό δεν είναι λίγες οι οικογένειες που επιλέγουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και όχι να βγαίνουν έξω.
8: Το Airbnb βοηθά προς την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν πας σε ένα κατάλημα στο οποίο δεν υπάρχει κουζίνα. Ή θα βγεις έξω να φας ή θα παραγγείλεις κάτι να φέρεις ή θα φέρεις κάτι στο σπίτι για να φας. Και το Airbnb βοηθάει. Όταν πας στο ξενοδοχείο δεν μπορείς να φέρεις κάτι να φας.
1: Σωστά. Σωστά. Άρα είναι καθαρά θέμα οικονομίας, έτσι, οικονομικών δυσκολιών.
8: Αλλάζει και το μοντέλο της εστίασης στη χώρα μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ας πούμε αλυσίδες καταστημάτων τα οποία προσφέρουν φτηνά και καλά φαγητά. Και κυρίως φτηνά, γιατί εάν βγεις έξω ξέρουμε πόσο έχει φτάσει, ειδικά στην Αθήνα το κόστος εστίασης ανακεφάλι ξεπερνάει τα 20-30 ευρώ και μην πούμε και παραπάνω να βάλεις και ένα κρασί ας πούμε για τα πιέζα.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
9: Η κατάσταση τελευταία διετία βαίνει με μειούμενο του λειτουργικού κόστους κατά 40%. Ναι. Το ότι χάθηκε το 1 δισεκατομμύριο στο κύκλο εργασιών το 25 και το πρώτο τρίμηνο του
10: 26.
9: Ναι, στοιχεία της Ελστάτ. Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει να κάνει με την ενέργεια και με το μισθολογικό μη μισθολογικό κόστος σε συνδυασμό με την αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε επικίνδυνη θέση. Ήταν από 6.150 εκατομμύρια τζίρο του 19, φτάσαμε τα 11,3 το 2024. Το 25 είναι η πρώτη χρονιά που ο κλάδος έχει παρουσιάσει μια αισθητή μείωση του κυβείου εργασιών και το πρώτο τρίμηνο του 2026 φαίνεται να έχει να πλησιάζει το μείον 2%.
1: Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας εξηγήσει τι γίνεται με τα κατεσχεμένα ακίνητα. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις με μια νέα απόφαση της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς, ξεμπλοκάρει η πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία με τη νέα απόφαση της ΑΔΕ που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του δεσμευμένου ακινήτου τους και να εξοφλήσουν τα χρέη προς το δημόσιο από το τίμημα της συναλλαγής. Αναλυτικά, η νέα δικασία προβλέπει ότι με την πώληση του ακινήτου, μέρος του τιμήματος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο δημόσιο για την αποπληρωμή της οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, Έρη, το δημόσιο εισπράττει άμεσα μέρος των οφειλών, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου και να ρυθμίσει το υπόλοιπο κομμάτι της οφειλής. Σήμερα πάντως η κατάσχεση από την εφορία συχνά δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής, ακόμα και όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και η πώληση θα απέφερε έσοδα στο δημόσιο. Με τη νέα διαδικασία οι μεταβάσεις θα μπορούν να γίνονται κανονικά
4: και το δημόσιο, όπως είπαμε, να εισπράττει αυτά τα λεφτά. Βέβαια, Έρη, το πιο σημαντικό είναι ότι σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και περιορισμένης προσφοράς, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων, καθώς θα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Είχαμε την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ μέσω χιλιάδων πολιτών, έτσι, μέσω χιλιάδων πολιτών που παραβρέθηκαν εκεί. Έτσι, έννοια, συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πρόκειται για μια πολύήμερη διαδικασία.
1: Σωστά.
10: Αυτή της κηδείας του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Σήμερα ξεκίνησε η νεκρόσιμη υποποίηση, η οποία αναμενόταν από το πρωί να διαρκούσε περί τις 10 με 12 ώρες, όπως μετέδιδαν τα ιρανικά μέσα, και θα κατέληγαν στην κεντρική πλατεία Αζαντή Τεχεράν. Θυμίζουμε ότι είχε εκτεθεί στο η Μεγάλη Μοσάλα, το Τέμενος Τεχεράνης, το Σαββατοκύριακο, το φέρετρο του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του, όπου, όπως ανέφεραν, οι Ιρανοί είχαν σκοτωθεί στην ίδια επίθεση στις Ισραηλινές επιδρομές την 28η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, βέβαια να πούμε ότι είναι σε αργία όλο το Ιράν. Το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πού είναι ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο διάδοχος του,
1: ναι,
10: ο διάδοχος του Χαμενεΐ. Οι τρεις γη του, υπάρχουν εικόνες ότι δίνουν το παρόν, όπως επίσης και κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι του καθεστώτος, όπως ο επικεφαλής των πρώτης επανάστασης Αχμάτ Βαχίδη, ο στρατηγός μεταξύ άλλων. Αλλά ο Μοτσάμπα Χαμενεΐ είναι άγνωστο το πού είναι. Έχουν δοθεί μόνο κάποιες λεπτομέρειες ότι ήθελε να παρευρεθεί στις διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά οι φρουροί της επανάστασης του άναψαν το κόκκινο φως προκειμένου να διασφαλίσουν ουσιαστικά την ασφάλεια του, γιατί θα μπορούσε βεβαίως να είναι στόχος των Ισραηλινών. Να πούμε ότι θα μεταφερθεί η Σορός Χαμενεΐ και στο Ιράκ, γιατί υπάρχουν πόλεις, στην Ατζάφη και Κερμπάλα, όπου κατά βάση είναι Σιίτες εκεί, ο Σιίτες είναι ο
1: Σιίτικος πληθυσμός. Και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, Σπύρο?
10: Θα ολοκληρωθεί στις 9 του μήνα, θα γίνει η ταφή στο Μοσχάτ, που είναι η ιερή πόλη για το Ιράκ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε πολύ πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ. Έχουμε την Νορβηγία που απέκλεισε την Βραζιλία τα ξημερώματα. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό μάτς, με δάκρυα, έτσι, από τη μία πλευρά, και από την άλλη και ένα Νεϊμάρ ο οποίος κούνησε το μαντήλι, αλλά από την άλλη έχουμε και δάκρυα και χαράς από τους Νορβηγούς. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι, Αέρη μου. Όντως πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα. Είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί ο κακός χαμός και από τα μέσα της χώρας, καθώς μία άλλοτε δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου βρίσκεται σε διαρκή πτώση. Να πούμε ότι έμεινε χωρίς τίτλο για έκτο σερί παγκόσμιο κύπελλο.
1: Δεν πέρασε καν στην επόμενη φάση.
12: Ιτήθηκε σε νοκάουτ και τα βρήκε σκούρα απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Τι έγινε με το Χάλαντ? Το Χάλαντ τώρα είναι μαζί με Μέση και Εμπαπέ.
12: Το Χάλαντ πετάει φωτιές.
1: Ναι.
12: 7 γκολ.
1: Τον είδα ότι αγκαλιάστηκε και με μια πριγκίπισσα. Με μια πριγκίπισσα αγκαλιάστηκε.
12: Ισχύει. Με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και είναι φυσικά ένα από τα αστέρια και ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, Έρη, και αυτά που κάνει δεν έχουν προηγούμενο. Να πούμε κιόλας ότι πάει να καταρρύψει και ένα ιστορικό ρεκόρ 56 ετών, καθώς να πούμε ότι για πρώτο Μουντιάλ ενός παίκτη έχει να συμβεί από το παγκόσμιο κύπελλο του 1970 στο Μεξικό. Κανένας άλλος παίκτης από τότε δεν έχει σκοράρει 7 γκολ στο πρώτο του παγκόσμιο.
1: Τώρα, Σοφία, είχαμε για πρώτη φορά μία παρέμβαση, αμερικανική παρέμβαση, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς συνέβη με τον Αμερικανό παίχτη, με μια κόκκινη κάρτα που ξαφνικά εχάθη?
12: Ναι, με τον Παλοκάν επί της ουσίας, λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι επικοινώνησε και ζήτησε από τη FIFA να
1: παρακάμψει
12: οριακά αυτή η κόκκινη, που θα σήμαινε κιόλας τον αποκλεισμό τραυματισμό του παίκτη από τον επόμενο αγώνα, δηλαδή από το μάτς με το Μπέλτι.
13: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
14: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση

0: τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΙΡΙΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στον Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι πληναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι είναι αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
3: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΙΡΙΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι φλιναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΙΡΙΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στον Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι κλειναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκα παιδιά.
4: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
19: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. συσκευές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΙΡΙΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερο σε εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι κλειναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
8: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
8: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝ κυρία Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερο σε εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι φιναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350.

αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δύνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝ κυρία Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι κλειναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κυποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο δατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΙΡΙΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό του Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι φιναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κυποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε!
4: Αμάν, πιάρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στο κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝ κυρία Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Μπρόνζ διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι πληναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιο είναι ο κωδικό? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχεί! Τι είναι αυτό!
0: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στον κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝ κυρία Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Μπρόνζ διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στον Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι πληναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήταν

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στον κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝ κυρία Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό του Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι φλιναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: όταν λείπεις.
1: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Και κάτι από λαθρεπουδάτες.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Ξέρω κακία δεν κράτας μα από ρού. Πώς τους αντέχεις.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στον κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΙΡΙΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό του Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Bronze διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στο πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι κλειναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κυποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επίσκεψη αστραπή του Νίκου Δένδια με ελικόπτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες, αλλά χάνει έσοδα, ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις. Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στον κατηγορούμενο για τον εμπρισμό στην παραβόλα, με μερική έκτηση της ποινής. Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝ κυρία Γιώργος Λεχουρίτης. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου ζητά από τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για το άνοιγμα τα καλοκαιρινά Σάββατα. Δεύτερος εθνικό διαγωνισμό το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Μπρόνζ διάκριση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου στα Education Leaders Awards 2026. Διέπρεψε στις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα θέλει να ξεχωρίσει και στον Πανετολικό ο Επαμεινώντας Γερνάς. Απαντήσεις και όχι φλιναθήματα ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αναφορά σε Γιοβανίδη και Κηποθέατρο. 10 και 11 Ιουλίου στο Αγρίνιο γράφεται ιστορία με το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.